0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

0: Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι. Εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν, λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
7: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σα. Είναι η πρωινή περιπολία. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Αβάσιμα. Λέω, είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης βασικά, λες και ο Χάρης Κανταρίδης αβάσιμα.
0: Α, ναι.
1: Είσαστε συντονισμένοι για μία ακόμη φορά, Τετάρτη σήμερα, έτσι όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή όλη την εβδομάδα, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Μια ενημερωτική περιπολία εδώ σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και όταν λέμε γύρω μας, αρχίζοντας από το μικρότερο κύτταρο από όσα συμβαίνουν στην οικογένεια. Όχι στην οικογένεια, δεν το λέμε γιατί τα ενίκομαι εν Δήμο. Όσα συμβαίνουν στο Δήμο, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα. Εδώ τα ακούτε από τις 7 μέχρι και τις 10. Από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι τη Σαμοθράκη και δυτικά την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr είναι ο διαδικτυακός μας τόπος όπου μπορείτε να μας ακούσετε από όπου και αν είστε, όπου και αν ζείτε στον πλανήτη πάνω. Και φυσικά το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε και μέσω του Facebook του RadioEvros, όπου λαμβάνει χώρα η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας, όπου καμιά φορά μας ρίχνετε και καμιά κλεφτή ματιά, αλλά κυρίως μας λέτε καλημέρες.
0: Ναι. Αυτό συμβαίνει, το έχει κάνει ήδη η Δέσποινα, οπότε επιβεβαιώνει τον κανόνα. Σήμερα έχουμε 24 Ιουνίου.
1: Έχουμε. Και έχουμε ζέστη.
0: Έχουμε, θα σου πω. Θα σε πάω πρώτα στο νησί.
1: Άντε, πηγαίνουμε στο νησί.
0: Λοιπόν, στη Σαμοθράκη αυτή την ώρα έχει 21,8 βαθμούς Κελσίου. Το λες και ζέστη. Ναι. Έτσι για την ώρα. Η Αλεξανδρούπολη έχει 21,4.
1: Ναι.
0: Στο Σουφλί η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς, το Δημότυχο έχει 15,1, η Ορεστιάδα 15,7 και αν θα σας πω και για τα δίκια, εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 16,6.
1: Λιγότερο από χθες πάντως, δύο βαθμούς λιγότερο τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Για την Ορεστιάδα.
0: Έχει δροσούλα, ωραία όμως. Ευχάριστη δροσούλα. Καλημέρα στο Ραφαήλ που τον έψαχνε ο Χάρης. Ραφαήλ, σε ψάχνει ο Χάρης.
1: Ναι, δεν μας λες αν θα χορέψεις την πλάτη.
0: Να σε πάει στο πανηγύρι της πλάτης.
1: Μπορεί, θα πάει στο πανηγύρι της πλάτης. Θα έρθει στο πανηγύρι της πλάτης.
0: Άμα έρθει, θα χορέψει.
1: Με το σύλλογο εννοούσα.
0: Α, λοιπόν, 24 Ιουνίου όπως είπαμε και γιορτάζουν.
1: Τα γενέθλια του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
0: Γιορτάζουν δηλαδή.
1: Όπως πάντα, ναι, κάθε εβδομάδα έχετε από μια γιορτή σας. Είναι σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού. Δηλαδή ναι. Της μαμάς και του μπαμπά του
0: Ιωάννου
1: Προδρόμου.
0: Okay.
1: Και του Οσίου Ερίκου της Οξέρ. Γιορτάζει όμως μόνο ο Ερίκος και ο Έρικ. Μάθει ναι. Νορβηγό τον κόκκινο Έρικ που πήγε στη Γρυλανδία και από εκεί στις ακτές της Αμερικής.
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ τον θυμάμαι, δεν τον προλάβαμε. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου στις 6:03 πρώτα λεπτά και Δύση Ηλίου θα έχουμε 9 λεπτά πριν από τις 9. Κόλλησε πάλι αυτό. Είναι 3-4 μέρες που δείχνει 6:03 ναι. με 9 παρά 9. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για προχώρα να δούμε τι συνέβη σήμερα εκτός από τον Έρικ τον κόκκινο.
0: Λοιπόν, γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή μέρα. 1765. Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη, οι Οθωμανοί δηλαδή, έτσι 1765. Οι Οθωμανοί αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812. Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στη μάχη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τη Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.
1: Δεν είναι σήμερα η μέρα του Διεθνούς.
0: 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βερμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Sir Alex Guinness και William Holden. 2008 και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη.
1: Είναι αυτό που λέμε και.
0: Ναι, και. Ναι, αυτό ακριβώς. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδο. Τώρα, αν τα πλήρωσε...
1: Αυτό δεν ξέρουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, από γεννήσεις σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο ο Ερνέστο Σάμπατο, αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 γεννιέται ο Ντέιβιντ Μακτάγκαρτ, καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Και το 1987 ο άνθρωπος των ημερών, ο Λιονέλ Μέση, ναι, Μουντιάλ διεξάγεται προφανώς, ο αργεντινός ποδοσφαιριστής γεννιέται σαν σήμερα. Τώρα από θανάτους το 1519 πεθαίνει η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Παπα Αλέξανδρου του Έκτου, του Πάπα Αλέξανδρου.
1: Ναι, λέω και εγώ τον Παπα. Ναι. Παπα Αλέξανδρου από εδώ, από την εκκλησία της συνόησης.
0: Του Πάπα Αλέξανδρου λοιπόν του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της, υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. 1935 πεθαίνει ο Κάρλος Γκαρντέλ, αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το τάγκο. Και το 1949 πεθαίνει σαν σήμερα ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού τις χρονιές 1924, 1945-1946, 1947-1949.
1: Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα και πάμε να δούμε τι έγινε χθες στα αθλητικά δρόμενα, καθώς είναι μπροστά μας η Live Sport. Παλάτι όνειρο, λέει. Ο Χριστοφιδέλης παρουσιάζει λεπτομέρειες για τα σχέδια, από τα σχέδια του Ολυμπιακού για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκης. Πολύ κοντά σε Τζόελ Ρόκα, εν τω μεταξύ η ομάδα. Είπε το ναι, προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στεφάν Ντε Φράι, έτοιμος να πάει άμεσα στο Apeldoorn ο σπουδαίος Ολλανδός στόπερ. Το κρυφό χαρτί του Ριμπάλτα διαβάζουμε εδώ για την ΑΕΚ. Ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ δουλεύει υπόθεση ΧΑΦ που δεν έχει διαρρεύσει. Μόνο Μπαρίνοφ, ο Μπορίνοφ ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι η πρώτη επιλογή. Γερμανικό δημοσίευμα για Κιζηρίδη και στην ΑΦΠΑΚΤΟ χθες η κούπα, είπαμε, θα περάσει και από εδώ. Στις 7 του μήνα, αν θυμάμαι καλά. Τελική ευθεία με Ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Ο σκληρός του Μαϊάμι γράφει εδώ, έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούμπο να επιδεικνύει τον εαυτό του και τραβώντας μπροστά και δείχνοντας τη φανέλα των Milwaukee Bucks, την οποία μετά από 13 χρόνια εγκαταλείπει δηλαδή το Milwaukee και τραβάει προς τα νότια, θα πάει πλέον στους Miami Heat. Ο Κριστιάνο είναι εδώ για όσους βιάστηκαν να τον καταδικάσουν ότι δεν είναι, δεν κάνει, δεν μπορεί από ένα παιχνίδι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε 2 γκολ, ωραία γκολ χθες, και είπε και εγώ παίζω στο Μουντιάλ και είμαι από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου. Δεν το είπε, το έδειξε με την στάση του, αυτό εννοώ. Άρης, ποδαρικό με Μπασίρου από Watford. Λεβαδιακός συμφώνησε με Χαραλάμπους για τον ΠΑΟΚ, για τον Πάγκο. Αστέρας πήρε Άλεξ Μέντες, παλεύει για την υπέρβαση με Κουρμπέλη. Οχ, Γιάννη. Ηρακλής ανακοίνωσε Κάιμπουε. Ου, Κάιμπουε, yeah. Μετά από το Γουεμπανιάμα θα φέρουμε και Κάιμπουε.
0: Καλά.
1: Ωραία πράγματα. Τέλος, γιατί ο Γουεμπανιάμα καλός είχε βγει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος από τον ΠΑΟ Σόρτ και Φαρίντ της Αλγκύρης ο Βαλαντσιούνας. Βόλεϊ, τον Ιταλό Πασαδόρο Μπαράνοβιτς έκλεισε ο Ολυμπιακός. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι Sport Day.
0: Λοιπόν, η Sport Day έχει Γιάννη Αντετοκούμπο και Λιονέλ Μέση και λέει «Η θεοί του Μαϊάμι». Και οι δυο αγωνίζονται στο Μαϊάμι. στους Miami Heat λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Λοιπόν, στην ίδια πόλη πλέον ο Λιονέλ Μέση και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, με τη Φλόριντα να μετατρέπεται σε Hollywood της μπάλας. Για πολλές χούφτες δολάρια, τα μυθικά ποσά και όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη μετακίνηση του διεθνούς forward, λέει, θα μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα 270
1: εκατομμύρια. 275
0: εκατομμύρια
1: δολάρια τα 4 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, οι πιθανότητες να προσθεθεί στην ομίγυρη ένας ακόμη GOAT, ο LeBron James, και αλλαγή σελίδας μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak θα συνεχίσει την καριέρα του στους σαφώς πιο φιλόδοξους Heat. Τώρα, τι έχουμε, Παναθηναϊκό τέλος. Ο Shorts, κόκκινος ο Μπαράνοβιτς στο βόλεϊ, και ξεμπούκωσε ο Κριστιάνο και δήλωσε παρόν στο Μουντιάλ. Πιο πάνω τώρα, πρώτον πυλών γράφει. Συμφωνία με τους Ισπανούς, ο Ολυμπιακός πλησιάζει στην απόκτηση του Ροκά.
1: Σύμφωνα.
0: Σύμφωνα, ναι, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Η ερυθρόλευκη ομάδα φέρεται να έχει ανεβάσει την προσφορά της προς την Τζιρόνα και γίνεται λόγος για ποσό που υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τι μετέδωσαν οι Νορβηγοί για τον Σμαϊλόβιτς και δικαίωση Μαρινάκη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία για συκοφαντικές δηλώσεις και παράνομες πρακτικές υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μάλιστα. Παρακάτω, Καλαμάτα έκλεισε Σίγκουρτσον, Ελευαδιακός Χαραλάμπου στον πάγκο και ο Ηρακλής που απέκτησε τον Καΐμπουε. Καΐμπουε.
1: Κάπως έτσι το διαβάσαμε προηγουμένως τώρα. Καΐμπουε. Καΐμπουε.
0: Η αλήθεια για Έντσαμ στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ παίρνει Εδουστόντο, αν δεν κάνω λάθος, ή Ελουστόντο, ναι. Άρης Μπασιρού ο πρώτος. Παναθηναϊκός, χαλάει του Φαν Ντρόνχελεν, ανακοινώθηκε ο Πένια. Και Νίστρουπ επέλεξε σύλλογο, όχι πρωτάθλημα. Μάλιστα.
1: Ο άλλος γιατί δεν επέλεξε?
0: Έλατε.
1: Πάμε τώρα στο φως το σπορ. Είδες πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι. Mm. Πιστεύει το Ρόκα, λέει. Σίγουρος για την επιτυχία της μεταγραφής του 29χρονου εξτρέμ της Ζιρόνα, ο Μεντιλίμπαρ, έτοιμος για τον Ολυμπιακό Διεθνής Ισπανός, η πρόταση και η όρη. Επιμένει για τον Σμαϊλόβιτς παρά την εμπλοκή και άλλων ομάδων, πρώτον πυλών ο Ντουάρτε. Συνεχίζεται η προσπάθεια για Στάνιτς και Καντιού. Τι λένε στη Σκωτία και Κιζρίδη. Δυνατά φιλικά, Άγιαξ και Άλκμαρ ανάμεσα στους αντιπάλους των πυριωτών στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Και προσέχει για να έχει σε επαγρύπνηση ο Ολυμπιακός για Μοντέρο λόγω της πράσινης φημολογίας. Στο λιμάνι δεν σκοπεύουν να χάσουν το Δομινικανό Πεκταρά, ο οποίος οδηγεί τη Βαλένθια.
0: Κάτσε, αυτό δεν τον είχαμε σίγουρο μέχρι τώρα.
1: Ναι, αλλά να κινδυνεύει πια.
0: Μάλιστα.
1: Στο λιμάνι λοιπόν δεν σκοπεύουν να χάσουν το Δομινικανό Πεκταρά, ο οποίος οδηγεί τη Βαλένθια προς την κατάκτηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η ΑΣ τον αποθέωσε, χαρακτηρίζοντας τον εξωγήινο. Παροξισμός στον κόσμο του Ολυμπιακού, που ανυπομονεί να τον δει στα κόκκινα. Δίπλα για τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο, έδωσε απαντήσεις, λέει. Συνήλθε η Πορτογαλία από την Κέλα με το Κονγκό. Ξεμπούκωσε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 2 γκολ, σκοράροντας το 6ο μουντιάλ της καριέρας του. Τα σπασμένα πλήρωσε το Ουζμπεκιστάν 5-0. Ο Γιάννης πάει Μαϊάμι, ύστερα από 13 χρόνια, όταν το κούμπο άφησε τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Heat. Χρυσάφι στα πόδια του Έλληνα Superstar, το ηλικιώδες ποσό που θα πάρει κατά τη διάρκεια και η διάρκεια μάλλον του συμβολέου του. Επίσημα Πένια, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού goalkeeper για 3-1 χρόνια και τα κλικ κάνουν και την νικούν και την επαρχία, λέει. Τα κλικ και στην επαρχία νικούν. Ποια είναι τα κλικ? Τα κλικ προφανώς τη θέαση των βίντεο. Η βαθιά κρίση του έντυπου τύπου, ναι. Στην ελληνική περιφέρεια γράφει Βαγγέλης Γιφτόπουλος, τι είπαν λέει στο φως για το θέμα, διευθυντής της ΜΑΤΣ Αχαΐας και ο ανταποκριτής της εφημερίδας μας Μίλτος Σπυρόπουλος, όπως και ο εκδότης της Κερκίδας στη Βέρεια, ο κύριος Βίλης Γαλανομάτης. Από δίπλα τώρα, η επιδρομή των Vikings. Η Νορβηγία κέρδισε και τη Σενεγάλη 3-2 και με δύο νίκες σε ισάριθμο μάτς, με ενεργητικό 7 γκολ, 4 εκ των οποίων πέτυχε ο καπετάνιος Χάλαντ. Προκρίθηκε πανηγυρικά στους 32 του Μουντιάλ. Μήνυμα υπεροχής και από τη Γαλλία, που με 2 γκολ το Εμπαπέ κέρδισε το Ιράκ 3-0 και πέρασε και αυτή με 2-2. Απόψε Καναδά-Ελβετία στις 10, Βοσνία-Κατάρ στις 10, Βραζιλία-Σκωτία στη 1, Μαρόκο-Αϊτή στη 1, Μεξικό-Τσεχία στις 4 και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα επίσης στις 4. Ξέρεις μήπως τι έγινε με το Αγγλία-Γκάνα?
0: Έλεγα να τα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
1: Μου δημιουργήθηκε απορία γιατί το έβλεπα μέχρι το 60-70, μετά πήγα για ύπνο.
0: Ναι, τώρα όμως επειδή το έθεσε στο ζήτημα, θα κάνουμε μια εξαίρεση. Λοιπόν, ποιο το Γκάνα Αγγλία 0-0. 0-0 έληξε. Κολομβία Κονγκό 1-0. Παναμάς Κροατία 0-1. Εντάξει, το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν το είπαμε. Σήμερα στις 10 έχει Ελβετία, Καναδά, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ.
1: Ωραία, πάμε στο κόκκινο πρωτάθλημα.
0: Πάμε. Τι θα ψώνισε με 250 εκατομμύρια? Γιατί όλες οι μεταγραφές του κόσμου δεν συγκρίνονται με το νέο Καραϊσκάκη? Αν ήθελε να χαϊδέψει αυτιά ο Μαρινάκης, θα αγόραζε μόνο παίκτες. Εκείνος προτίμησε να χτίσει χρυσούς αιώνες.
1: Μπορούσε να φέρει το Γιάννη.
0: Η διαφορά ανάμεσα στον δημαγωγό και στον ηγέτη. Γιατί επέλεξε τον δύσκολο δρόμο και όχι τις μεταγραφές αεροδρομίου? Μία μοναδική ανάλυση γραμμένη με πολύ αγάπη από τον κύριο πρόεδρο.
1: Δούλευε σε ΕΛΤΑ ο κύριος πρόεδρος. Πολλούσε γραμματώσιμα.
0: Τι λένε στο Βελιγράδι για Πόποβιτς? Φιλικά με Άγιαξ και Άντβερπ, οι τελικές πρόβες πριν τα προκριματικά. Και ώρα Ρόκα. Λεπτομέρειες απομένουν για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον Ισπανό αριστερό εξτρέμο, ο οποίος εμφανίζεται να απέρριψε την Οσασούνα. Ακόμα πιο κοντά ο Στάνιτς, ασφυκτική πίεση στην Λούντογκόρετς για να κλείσει τον deal με τον Σέρβο Μαέστρο. Και αναθερμάθηκε το ενδιαφέρον του θρύλου για το συμπατριώτη του Ελκαμπή. Καυτός για Άμραμπατ. Ο Σοφιάν Άμραμπατ είναι ψηλά στη λίστα του Μεντιλίμπαρ. Προς Ελλάδα κατευθύνεται ο Σμαϊλόβιτς. Ακλόνητο φαβορή για την απόκτηση του Σουηδού στόπερ. Παρουσιάζουν τον θρύλο οι Νορβηγοί και κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ και stand-by ο Ντουάρτε. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή και τώρα η ώρα του σπορ.
1: Για να δούμε τι γράφει. Μάκης Αγγελόπουλος, προπονητής μας και τη νέα σεζόν, ο Dragan Sakota για τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Σπάνια σχέση που έχει, ή σπάνια σχέση που έχει χτίσει με τις επόμενες ΑΕΚογενιές ο Ηλιόπουλος. Έχει κινήσεις της ΑΕΚ για τον ΧΑΦ. Όποιος προλάβει. Τα διαρκείας από σήμερα είναι σε ελεύθερη πώληση και αναμένεται χαμός, καθώς η ζήτηση του κόσμου της ΑΕΚ είναι μεγάλη. Πήρε και ο Κριστιάνο το όπλο του, σκόραρε δις στο 5-0 της Πορτογαλίας επί του Ουτσμπεκιστάν και έγραψε ιστορία με γκολ σε 6 Μουντιάλ. Αυτά λέει η εφημερίδα και πάμε στη Sport Time.
0: Να δούμε τι γράφει και η Sport Time σήμερα. Φυσικά έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να διαβάζει Sport Time, να βλέπει τον Μέση να πανηγυρίζει χθες και να λέει τι χαμπάρια ρε μεγάλε η κατσίκα, η γκολτ. Και από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, διερωτάται ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Καλό, έξυπνο ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε αν υπάρχει. Μέτρο σπορ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία,
1: άρα,
0: ωραία. Ξεκινάμε με τα πολιτικά από τότε.
1: Να πάμε μια βόλτα, γιατί σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ναι. Γιατί έχουμε διαδοχικές επικοινωνίες. Πάμε να δούμε τη δημοκρατία. Σήμερα έχει το ένθετο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες όπως κάθε Τετάρτη και πιο κάτω γράφει. Πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων, πώς το σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει την κοινωνική και πολιτική ατζέντα. Ποιος αλήθεια πληρώνει, αναρωτιέται η εφημερίδα. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβράδυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων, αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Το Τελ Αβίβ καταγγέλει ότι η Άγκυρα, καταγγέλει την Άγκυρα ότι υποθάλπτη χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Αλέξης Τάρκας παραδίπλα. Σε νέα δίνει πιέσεων ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι εκτός των Patriot ζητάει και συγκεκριμένους τύπους πυράβλων. Τι άλλο θα ζητήσει ο Ζελένσκι να δούμε. Νέα έσχη. Θρασίδηλοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά από την αριστερή πλευρά, από την αριστερή στήλη της εφημερίδας. Το κράτος επιτρέπει στο παρακράτος των εξαρχείων να τραμπουκίζει ανενόχλητο και να σπέρνει τον δρόμο. Κατάντια, live εμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδωνη, υπερβολικά διαχειτικός ο Υπουργός Υγείας με τον Τάιλερ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Περίμενε τώρα, ποιον έγλυφε. Γιατί έτσι όπως το γράφει.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω. Και, προχώρα.
1: Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος. Υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία προβλέπει ο Στουρνάρας. Μετά την ανανέωση της θητείας του, είδε το φως των αληθινών, λέει ηρωνικά η εφημερίδα. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Θα τον προλάβουμε.
0: Γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Λοιπόν, αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί, μειώνονται το ύψος της δόσης, η τελική οφειλή και η διάρκεια αποπληρωμής. Η αναδρομικότητα δεν θα ισχύσει σε αποπληρωμένα και έκπτωτα δάνεια. Ο τόκος θα υπολογίζεται κάθε μήνα και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής και το κόστος των 700 εκατομμυρίων ευρώ θα υπομισθούν τράπεζες και δημόσιοι.
1: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, αυτοί είναι όσοι ανταποκρίνονταν κανονικά, έτσι. Προφανώς. Ναι, ναι. Αφού όχι στα έκπτωτα, όχι τα ρυθμισμένα, όχι το εξοδικαστικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από όλη την Ελλάδα 100.000 δανειολήπτες ανταποκρίνονταν τα δάνεια κανονικά. Φαντάζομαι, έχει πάρει δάνειο μισή Ελλάδα για σπίτι, ας πούμε. Όπω τραγικό που μας έχουν φτάσει.
0: Και έχουν ενταχθεί στο νόμο
1: Αυτοί
0: Κατσέλη.
1: Τώρα πανηγυρίζουν.
0: Συγγνώμη, και έχουν ενταχθεί και στο νόμο Κατσέλη.
1: Εντάξει, πάλι μόνο τόσο ήταν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Κυριάκος Πυρακάκης, η αντιπολίτευση βρήκε ακόμα μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση. Εμείς τον αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση πολιτικής ευθύνης και αυτό είναι που μας ξεχωρίζει και που θα μας διαχωρίζει, δήλωσε. Ρευματοκλοπή. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά.
1: Δεν θα τα πληρώσουν όμως είναι το θέμα.
0: Ναι. Στρώνει νάρκες στο διάδοχο του ο Στάρμερ στη Βρετανία και εκτιματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους του ακατόρθωτο. Χθες υπήρχε σχετική παρουσίαση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα ακραίος...
1: Και όλοι ήταν ισοϊψής.
0: Ναι, δεν το πρόσεξα.
1: Είχε πλάκα αυτό.
0: Λοιπόν, ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη. Τι είναι ο θερμικός θόλος? Δολοφονία Σταυρούλας, οι κινήσεις του δράστη και ο άνδρας φάντασμα. Αυτά από τον Ελεύθερο.
1: Ωραία, πάμε να διαλυματιστούμε.
0: Διάλειμμα, μουσικούλα και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε εδώ στην πρωινή μας περιπόλεια. Συνεχίζουμε εδώ στο Ράδιο Εύρος. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Και η ώρα είναι 8 παρα 20. Στην παρέα μας έχουμε και σήμερα το Παντρόν, τη Φιτκα Ρένταλ. Το Παντρόν, το Top Charm.
1: Το Top Charm, Μασαμπούκα.
0: Μασαμπούκα, βέβαια. Και Κασαπιάν.
1: Και το Κασαπιάν, ο Βανές. Τώρα, έχουμε και τα νέα βέβαια, καθώς... Πρέπει να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων.
0: Ναι, αλλά έχουμε πρώτα φίλους που...
1: Α, μπράβο, ωραία.
0: Λοιπόν, αρχικά έχουμε την απάντηση, την αναμενόμενη.
1: Ναι.
0: Ναι, την πολύ αναμενόμενη απάντηση από τον Ραφαήλ.
1: Ναι.
0: Που λέει, με το σύλλογο δεν χορεύω.
1: Α, δεν χορεύω.
0: Αλλιώς κάτι γίνεται.
1: Αχα,
0: μας επισημαίνει. Καλημερίζουμε τη Θεοπούλα, την Τατιάνα που μας ακούει από τη Μυτιλίνη, την Ξανθήπη και τον Γιώργο. Και τον Αντώνη να πούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Αντώνη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Και να πάμε τώρα στην ανάγνωση των νέων.
0: Ναι.
1: Τα οποία γράφουν το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους. Επιστροφές στους κληρονόμους. Επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20.000 από τους 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κανόνες. Λοιπόν, μια στιγμή, επιστροφές στους κληρονόμους. Λοιπόν, πολλοί δικαιούχοι, κληρονόμοι δηλαδή, απεβίωσαν. Φαντάσου δηλαδή πόσο χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες για να αποβιώσουν δικαιούχοι.
0: Κληρονόμοι.
1: Κληρονόμοι, ναι. Πω, απίστευτο. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες, τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες και οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους, σκληρή κριτική από Πασόκ, Σερίζα και Αντώνη Σαμαρά. Πιο κάτω, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2023. Μάλιστα, πάντα ήρεμα νερά αντικαταστάθηκαν από ταραγμένο αέρα. Ευρωδικαστήριο. Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις στον Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Και εγώ τώρα έχω μια απορία εδώ, θα την πω. Τελευταία βλέπω κάτι site που ανήκουν, αξιόλογα site έτσι, που ανήκουν όμως στο group του Μαρινάκη, των μέσων ενημέρωσης.
0: Στην Alter Ego.
1: Ναι, να κάνουν μια, πώς να πω, σαν να σπρώχνουν λίγο το νέο κόμμα Τσίπρα. Πολύ θετική στάση απέναντί του. Σε σχέση τουλάχιστον με το Πασόκ, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είχε κόντρα μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με αυτά τα πρόσωπα και δεν ξέρω.
0: Καλά, ο Μαρινάκης είχε κόντρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν είχαμε εγώ και εσύ, ούτε ταράχτηκε η τσέπη του.
1: Ναι, ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ καλό που λες, γιατί σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι κάνουν ελεύθερα τη δουλειά τους στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να λένε ότι ξέρεις αυτή είναι η γραμμή που ακολουθεί το... ο όμιλος και τα λοιπά.
0: Κοίταξε
1: πολύ
0: τώρα.
1: Θετικό αυτό.
0: Ναι, καλά. Πέρα από την πλάκα όμως, προχθές βγήκε η νέα μελέτη του Reuters, η ετήσια μελέτη του Reuters για, και για τη χώρα μας, για την αξιοπιστία.

0: προσπαθήσει να τρομοκρατήσει, να προσπαθήσει να νουθετήσει, να προσπαθήσει να δωροδοκίσει ή τι άλλο δεν ξέρω μπορεί να γίνεται, τα περιφερειακά μέσα, και νομίζω ότι κάνουμε πιο ελεύθερα τη δουλειά μας.
1: Ναι. Εκτός αυτού,
0: έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί δεν είχαμε ποτέ καμία όχληση. Ναι,
1: εκτός αυτού θα σου πω, υπάρχει και το άλλο, ότι επειδή είναι κατακαιρματισμένα τα περιφερειακά μέσα και δεν είναι συγκεντρωμένα σε ομίλους,
0: ακριβώς,
1: πόσο εύκολα προσεγγίζεις έναν όμιλο παρά 800 site, ναι, και ραδιόφωνο.
0: Που χειρίζεται 5-6 πράγματα μεγάλης κυκλοφορίας και, ναι, αποδοχής, παρά ένα Γιάννη εδώ, ένα Γιάννη εκεί και ένα Γιάννη παραπέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν είναι και 45 μάλιστα.
1: Άστο.
0: Άστο να πάει.
1: Λοιπόν, πάμε συνέχιστε. Να... ναι.
0: Μηνύματα λέει, με ολίγον από Πασόκ Σκιώδης της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα δηλαδή, γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία της Κουμουνδούρου. Δεν ξέρω τι εννοεί με ολίγον από Πασόκ. Ίσως να το αναλύσουμε μετά. Φεστιβάλ, 2+1 διηγήματα για τα νέα. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Και εδώ στη βάση του Άιφελ, καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Είναι και... τυχαία η εικόνα βέβαια γιατί...
1: Και θέλω να γυρίσω λίγο σε αυτό που λέγαμε. Τώρα το κάνω σε ελεύθερη μετάφραση. Σκεφτείτε ότι το καλύτερο τηλεοπτικό μέσο, το καλύτερο εννοώ σε εμπιστοσύνη προς τους πολίτες.
0: Από τους πολίτες.
1: Είναι στο 48% και τα περιφερειακά μέσα είναι στο 54%. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, στο ποσοστό μη εμπιστοσύνης, δηλαδή ρωτήθηκαν, εμπιστεύεστε...
0: τον τάδε σταθμό.
1: Το Ράδιο Εύρος, λέμε τώρα έτσι... Υπήρχε ένα ποσοστό εμπιστοσύνης, υπήρχε ένα ουδέτερο και ένα ότι δεν το εμπιστεύομαι. Τα περιφερειακά μέσα πήραν 16% στο ότι δεν τα εμπιστεύομαι τα περιφερειακά μέσα, έτσι. Στο
0: που σημαίνει δηλαδή 8,5 στους 10 πολίτες, δεν εμπιστεύονται με χίλια, τουλάχιστον δεν έχουν αρνητική στάση απέναντι στα τοπικά μέσα. Δεν θεωρούν ότι εντός εισαγωγικών παίζουν παιχνίδια και εκτός εισαγωγικών. Λοιπόν, να πούμε ότι 40 νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία λόγω του καύσωνα.
1: Τι λες τώρα.
0: Απίστευτο πράγμα. Και πάμε στο μακελιό που σήμερα υπάρχει, Γιάννη.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει το μακελιό. Γιατί ανατείναξαν τον μπροστινό του Αβραμόπουλου. Ο Παναγιώτης Μαυρίκος και τα εικονικά τιμολόγια των φαρμάκων κράταγε τη μίζα και τα άλλα τα έδινε στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Τον έκαψαν τσαποντίκι μέσα στην Πόρσε Καγιέν. Τι ξέρει ο υποσύλληψη πρώην επίτροπος. Μάλιστα, αυτός ήταν ο τέτοιος, έτσι. Ο εκδότης των εφημερίδων, ο Μαυρίκος. Mm. Τον είχαν στριμώξει σε ένα στιθέο.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
1: Φωτιά, mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, πιο πάνω. Προεκλογικά παιχνίδια με τον πόνο των φτωχών. Καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μείωση δόσεων και αναδρομική εφαρμογή. Μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία. Θα πέσει μαύρο που θα πάει σύννεφο. Αν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είμαστε. Πολύ ωραία. Στην αριστερή στήλη, ποιος θα ζει στη Θράκη σε 10 χρόνια. Ο Εύρος θανατώνεται από τους Τούρκους και το δημογραφικό. Καλά. Ηρέμησε.
0: Τους Τούρκους δεν θανατώνεται από το δημογραφικό.
1: Έχω άχρηστος δήμαρχος Δούκας. Η Αθήνα λιώνει στην πρέζα και, και τους άστεγους. Τώρα κατά πόσο αυτό είναι ευθύνη.
0: Αυτό θα πουλάει τα ναρκωτικά, δεν κατάλαβα.
1: Ή είναι ευθύνη του να κάνει συλλήψεις και κυνηγητό.
0: Να κάνει τέτοιου είδους πολιτική.
1: Λοιπόν, αποτελέσματα Πανελληνίων 2026. Πανολεθρία στην οικονομία με 51% κάτω από τη βάση. Βουτιά στο τέταρτο πεδίο.
0: Ορίστε, και μετά λες. Γιατί έχουμε τους τουρνάρα τρίτη θητεία. Αφού δεν βγάζουμε στην οικονομία, πανολεθρία παθαίνουμε. Mm-hmm. Από τους νεαρούς δηλαδή. Ποιος θα το διαδεχτεί. Τώρα αυτό ήταν αστείο λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε να πάμε στην αιστεία λιγάκι για να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι ολοκλήρωσες έτσι. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, γράφει η αιστεία. Θετική εξέλιξη από αποφάση. Γι' αυτό που δεν έχει πάλι κενά μεταξύ των λέξεων, θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Μετά, αναρωτιέται αν θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Μετά

0: απομάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα. Δεν τους διαγράφουν για να μην μιλήσουν, λέει το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και η στήλη αξίζει να διαβάσετε, ηχηρό μήνυμα των μουφτίδων της Θράκης κατά της Τουρκίας. Από την αριστερή πλευρά τώρα της εφημερίδας, ήξες αφήξεις της Κομισιόν για τον κύριο Αβραμόπουλο, με μια τοποθέτηση η οποία ομοιάζει με χρησμό της πυθίας για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Qatar Gate, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην υπεράσπιση των δικών της διαδικασιών και στην αποστασιοποίησή της από τυχόν ποινικές ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν. Και έβλεπα χθες, έτσι, τυχαία έπεσα πάνω σε μια συζήτηση που έλεγε κάποιος εκεί στο πάνελ, βασικά διαφωνούσαν εκπρόσωποι δύο κομμάτων γι' αυτό και λέει έρευνα γίνεται, λέει, γιατί να μην τον καλέσει ο εισαγγελέας να, η εισαγγελέας είναι βάση της έρευνας, λέει, δεν πρόκειται να πάει φυλακή γι' αυτό ο Αβραμόπουλος. Και σκεφτόμουν εγώ, δεν ήταν απάντηση του άλλου, σκεφτόμουν ότι για κάθε κλήση του εισαγγελέα εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Ένταλμα σύλληψης δεν εκδόθηκε.
1: Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε.
0: Ναι. Τι τον κάλεσε ο εισαγγελέας για.
1: Εντάξει, προηγείται η προκαταρκτική εξέταση.
0: Ναι, για την παρούσα φάση, ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μία κυρία, δεν πρόλαβα να δω κάποια ήταν, ισχυρίζονταν αυτό. Εντάξει, γίνεται λέει έρευνα. Όταν γίνεται έρευνα, σε καλεί ο εισαγγελέας, όποιος εισαγγελέας να πας να καταθέσει. Δεν εκδίδει ένταλμα σύλληψης, θα σε πάρει με τις χειροπέδες. Τώρα πιο κάτω. Ο πισωχωρεί για την εξαετή θητεία του Προέδρου ή κυβέρνησης. Δεν φαίνεται να βγαίνει αυτό. Κινδυνεύει η συμφωνία με το Ιράν λόγω ουρανίου και στενών. Να υπενθυμίσουμε ότι γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Άρα, όταν λέμε κινδυνεύει η συμφωνία για αυτό το λόγο, ξανά στα ίδια.
1: Ναι.
0: Με αναδρομική ισχύ και επιμηνιαίας δόσεως η τόκη του νόμου Κατσέλη. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, δεν ξέρω αν το είπαμε ή αν θα το πούμε με την Σταυρούλα. Έχει πλάκα ο Τράμπ πανηγυρίζει, λέει τους λιονταρισμούς του και τα λοιπά, ότι και καλά έφτασε στην ειρήνη και πλέον τα στενά είναι ανοιχτά. Κάποιος πρέπει να του πει, έστω και αν είναι κακός δημοσιογράφος κατά τον ίδιο, ότι πριν κάνει πόλεμο τα στενά πάλι ανοιχτά ήταν.
1: Ακριβώς, δεν κατάφερε κάτι.
0: Ναι, τι έγινε λοιπόν. Το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου στη στήλη της ημέρας λέει 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου και ευρωαδυναμία είναι το άρθρο του Γιώργου Στεφανάκη.
1: Μάλιστα. Ακολουθεί τώρα η επόμενη εφημερίδα, αυτή είναι η Εσπρέσο, η οποία έχει πιατά σε βάζου τους νεκρούς, πόλεμος τους μαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό, οργή του σκηνοθέτη για τις παρέες του κορονακίου, γιατί ο Ελ Γκρέκο Μουστάκας και ο ψάλτης του Καζαντζάκη που έπαιζαν με καρκίνο θα βγουν από τους τάφους τους. Ναι. Από δίπλα τώρα έχει τον Γιάννη Αντετοκούμπα, 275 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια του νέου μίδα του NBA. Στους Miami Heat, ο Greek Freak. Τέρμα πάνω, γράφει «Είσαι τέρας». Από δοκιμασίες κατά του Νικάρη δολοφόνου. Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν από τη Φρίκη. Και η διαβολική τεχνητή νοημοσύνη θα ρίχνει κυβερνήσεις.
0: Πού?
1: Ξέρω, στον Νικαράγκουα.
0: Στον Κιάδα θα τις ρίχνει. Και σημείο πτώσης.
1: Αθώα Βλαντή στο κενό ημίνη Σικιμούλη. Και νάρκες οι ανεμιστήρες γιατί οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή μας.
0: Μην κραγούν κι αυτοί.
1: Ξέρω εγώ. Οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη έχει εδώ μια πινακίδα. Εδώ μένει για πάντα η Αλίκη, γράφει. Στην εφημερίδα των συντακτών πάμε τώρα.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία λέει κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών, υπερτραπεζών και φαντ τα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφηναν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το παρερμηνία είναι σε εισαγωγικά βέβαια. Βρετανία πιο κάτω, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ, είναι μη, από τη δεξιά στιγλή σκιώδης υπουργή, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση. από το κέντρο έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά.
1: Ένα μέλος αυτής της σκιώδους κυβέρνησης θα έχουμε σε λίγα λεπτά στην παρέα μας. Έτσι.
0: Ακριβώς. Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την παιδεία. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Σε ποιο άρθρο διαφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση. Δεδικασμένο, απόφαση οδηγός για το δικαίωμα στην απόδραση. 30 πρόσφυγες της Συντικής σε δίκη την Παρασκευή, στο φακό της εφημερίδας των Συντακτών.
1: Δικαίωμα στην απόδραση.
0: Από δικαίωμα στην απόδραση. Απόδραση. Ωραία. Από περιβάλλοντα, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, η κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιανού και μπάσκετ του Γιάννη στο Μαϊάμι. Φύγαμε και πάμε στην καθημερινή.
1: Λοιπόν, εντάχει, πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, του ΔΔΕ δηλαδή, και στη συνέχεια πουλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έχουν καταγράψει πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Συνελήφθησαν 3 άτομα που φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 105 άτομα. Μάλιστα. Πιο πάνω, νόμος Κατσέλη, αναλυτικός οδηγός για διαλήπτες, και Γιάννης Τουρνάρας, 2 προκλήσεις για τον τουρισμό. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Το ολοένα και πιο έντονο φλερτ Αιγύπτου και Τουρκίας προβληματίζει την Αθήνα. Τελευταίο παράδειγμα ήταν οι τετραμερείς με τη συμμετοχή Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Με την κατάσταση στη Λιβύη να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα, η προσέγγιση οφείλεται και στις συγκρούσεις στην περιοχή, αλλά αφήστεται και ορισμένα αυτοτελή σύννεφα όπως η Μονησινά. Πιο κάτω, πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων. Μελέτη του γραφείου του προϋπολογισμού. Οι τιμές κατοικιών στην Ελλάδα θα μπορούσαν να μειωθούν έως 24,6% εάν σε σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίου αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Συνέδριο Money Review. Κλειδί η ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων. Το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θοδωρόπουλος. Κανένα αίτημα Αβραμόπουλου στην Κομισιόν για νομική συνδρομή. Σε τοποθέτηση σύμφωνα με την οποία η Κομισιόν δεν έλαβε κάποιο αίτημα από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για νομική συνδρομή εκπροσώπηση του σε σχέση με την έρευνα των βελγικών αρχών για το Qatargate, προχώρησε χθες εκπρόσωπος του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ντόρα Μπακογιάννη, τη διαφωνία της με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για μόνο μία και εξαετούς διάρκειας θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εξέφρασε χθες την αρμόδια για την αναθεώρηση του Συντάγματος Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ντόρα Μπακογιάννη. Μέτλεν, μήνυμα για άμεση εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης για υποχρεωτική συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής κατά 25% σε όλα τα αμυντικά προγράμματα, έστειλε χθες ο πρόεδρος της Μέτλεν, Ευάγγελος Μητυλινέος. Κτηματολόγιο πλήρως ψηφιακό στο τέλος του 2026, θα είναι το κτηματολόγιο, σύμφωνα με όσο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και τη σταδιακή επαναφορά της Τουρκίας στην τακτική των εμπλοκών αναδεικνύουν οι χθεσινές παραβιάσεις στο κεντρικό Αιγαίο που οδήγησαν σε 2 εικονικές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών F-16. Από δίπλα, αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου, η άνοδος του Άιζενκοτ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, πρόκειται να διεκδικήσει μια νέα θητεία τον ερχόμενο Οκτώβριο, στη σκιά όμως πλέον της Αμερικανο-Ιρανικής Συμφωνίας και των απαξιωτικών δηλώσεων Τραμπ. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντετοκούνμπο. Ύστερα από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, μέσα από τα οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους superstar του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχαιρετά τους Bucks στα 31 του και μετακομίζει νότια στο Μαϊάμι και στους Heat. Ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας πολλά νέα πρόσωπα, άρωμα Πασόκ, αλλά και ορισμένα στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξυλόκαστρο. Εσωτερικοί εργάτες, βελτιωμένοι άποροι από την Ολλανδία και μέτρα αντιπαρακολούθησης αναφέρονται στο δικαστικό φάκελο σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης 6.290 δενδρυλίων κάναβη στο ξυλοκαστρό Κορινθίας. Ο Νότης Παπαδόπουλος γράφει ελληνική μπαταριοπληξία. Και τι λέει, η Ελλάδα παράγει 17 γιγαβάτ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά διαθέτει μόνο 220 μεγαβάτ εγκατεστημένων μπαταριών. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία δεν έχουμε χρόνο να την αναπτύξουμε τώρα. Η μεγάλη σφαγή έρχεται. Ο Νίκος Δημούλης, ένας από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στη μεγάλη σφαγή του Β' Καπία Λίμου, η οποία κυκλοφορεί σε, από αύριο στα Θερινά Σινεμά, και καθημερινή μιλά με τον σκηνοθέτη Αθανάσιο Τόμι Σκλάβο για το φιλμ που ξεκίνησε σαν δημοτικό project και έχει φόντα να εξελιχθεί στην κωμωδία του καλοκαιριού.
0: Έχει και το νοσοκομείο της Κομωτινής το καινούργιο πάνω, τη φωτογραφία.
1: Α, ναι, έχει το νοσοκομείο της Κομωτινής. Τη γράφει 3 νοσοκομεία από το μέλλον, ένα από αυτό είναι της Κομωτινής. Και στο κύριο άρθρο, επανεκκίνηση στην αναθεώρηση. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ξεκίνησε με πολύ υψηλές φιλοδοξίες και ένα μακρύ κατάλογο άρθρων προς την αναθεώρηση. Ήδη όμως έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Η αντιπολίτευση την έχει μποϊκοτάρει πολιτικά. Η δημόσια συζήτηση την έχει προσπεράσει. Η ευκαιρία όμως να ανανεωθούν οι θεσμοί είναι πολύ σπάνια για να σπαταληθεί. Υπάρχει ακόμη χρόνος ώστε να επικεντρωθεί το αναθεωρητικό εγχείρημα στα στοιχειώδη στα οποία συμφωνούν οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, όπως η ευθύνη των υπουργών και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
4: Εγώ.
3: Ναι, εσύ.
4: Κι εγώ.
3: Βέβαια, κι εσύ.
4: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
3: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
4: Πώς?
3: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
4: Πες μου περισσότερα.
3: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
4: Δηλαδή?
3: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
4: Αλήθεια?
3: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
4: Κάτσε, έχω πορείες.
3: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
3: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, Βραδιάς Τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και να είμαστε πάλι εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπόλεια. Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα που αποτελείται, εκτός από όλους εσάς που μας ακούτε, από το καφέ Μπαρ Παντρών, το οποίο βρίσκεται και δραστηριοποιείται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην οδό Πρόκου 1, και σας περιμένει τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο για ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Πάνω στην πλατεία είναι το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ, και παραγγελίες στο 25520-21245. Ένας πολύ όμορφος χώρος, ένα πολύ καινούριο κατάστημα, πεντακάθαρο, προσεγμένο, για να πάτε και να περάσετε όμορφες στιγμές με όμορφες γεύσεις. Η Fit Car Rental στην παρέα μας, οι νοικιάσεις αυτοκινήτων καλοσυντηρημένων, καθαρών, και λέω καλοσυντηρημένων γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων όπου μπορεί να περιποιηθεί εντός εισαγωγικών και εκτός, και τα δικά σας οχήματα για τυχούσες βλάβες ή αν για το προγραμματισμένο σας σέρβις. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73, με Λουχαγού Διαμάτη γωνία, και πληροφορίες στο τηλέφωνο 25520-28525. Ακόμα έχουμε μαζί μας το κατάστημα του Βάνη του Κασαπιάν, τα συντηρητικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης από το 1924, έχει περίπου την ηλικία της πόλης, είναι η πιο παλιά επιχείρηση που υπάρχει ακόμα, τρεις γενιές και πάει για τέταρτη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και τέλος, να μην ξεχνάμε ότι στην παρέα πάντα, εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια, συμμετέχει το Top Charm, το Κέντρο Ποδρολογίας και Ονειχοπλαστικής, από την αναγεννήσεως 153, με τηλέφωνο το 25520-25331, μετά τις 9, ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο, και στο Διδημότυχο πλέον, μόνο για ποδρολογία, στην Ορφέως 21. Για να προχωρήσουμε. Πώς?
1: Να προχωρήσουμε να δούμε ακόμα κανένα δύο εφημερίδες.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην Κόντρα, η οποία γράφει: με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Ποιος νόμος? Αυτός της ρύθμισης οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών, γράφει η εφημερίδα. Και εξηγεί πιο κάτω: ανάσα για τους χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, όπως εξήγησε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, η κυβέρνηση παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και την εφαρμόζει καθολικά. Ούτε καν ορθόδοξα. Λοιπόν, πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά? Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, σαρωτικούς ελέγχους σε πάνω από 1.000 υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών, προγραμματίζει η ΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο πιθανές υποθέσεις φοροδιαφυγές. Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά στην οικογένεια σε μεταφορές χρημάτων μπορεί να μας κοστίσουν πολλά. Οι τομεάρχες της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί? Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσεις και ενίσχυση της ειδικής αγωγής και πάνω από 9 εκατομμύρια η ζημιά, καθώς εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκανε ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Πάμε Star Press.
1: Πάμε βέβαια. Να δούμε τι γράφει Star Press το σημερινό της φίλο. Τι έχουμε? Που είναι, την έχασα. Λοιπόν,
0: έχουμε τη...
1: ναι. Νέα ζωή μετά τη Γογό. Η απόφαση του Δέλα ένα μήνα μετά το θάνατο της Μαστροκώστας. Οι σκέψεις να εγκαταλείψει την Ελλάδα ακολουθώντας την κόρη του στην Κύπρο. Ετοιμάζεται να πάει για σπουδές στην ιατρική Βικτόρια. Πιο πάνω, η Καρντάσιαν γδίνει και την Μπίμπερ, χαμός στα κοινωνικά δίκτυα με την επιλογή της, και τρία κακουργήματα στην πλάτη του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έχει χάσει τον ύπνο του ο 73χρονος βουλευτής. Μπον και Κλάιν της απάτη στην Κάρπαθο, έκρυβαν τα κλεμμένα χρυσαφικά μέσα σε σαλάτα, και δικαστικό χαστούκι στο Γιώργο Κιμούλη, αθώα η Βλαντή, απορρίφθηκε πανηγυρικά η μήνυση του ηθοποιού. Ο διάλογος φωτιά του Σκοπιανού με τη γυναίκα του, θα τη βρουν την ματσαβούρα, μπλόκο με κοριό στο κινητό της σύζυγου του, και η ιατρική απόφαση για τον Κοντού δεν θα πάρει εξετήριο σύντομα γιατί δεν τη βάζουν στο χειρουργείο. Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Πάμε στον ριζοσπάστη, ο οποίος γράφει: κόκκινα δάνεια, η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συνάντηση 1-5 Ιούλη στο Βίτσι. κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα υγεία. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Βιοπαλαιστές, αγροκτηνοτρόφοι πιο κάτω, ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων, διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Από δίπλα, από τη δεξιά στήλη, προσφυγικά Αλεξάνδρας, να σταματήσουν τώρα τα σχέδια κυβέρνησης περιφέρειας. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, τον μύθο του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξε η εκδήλωση της Βρυξέλλες. Υπόθεση Αβραμόπουλου, άλλο ένα κρούσμα θεσμοθετημένης διαφθοράς με τη σφραγίδα κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, Γερμανία, στα σκαριά, σαρωτικές ανατροπές στο ασφαλιστικό.
1: Μάλιστα, κάνουμε ένα διάλειμμα από την ανάγνωση των εφημερίδων για να βάλουμε στην κουβέντα μας την αναπληρώτρια τομεάρχη άμυνας του Ελλάς, την κυρία Μπέρδου, την οποία και την καλημερίζουμε και τη συγχαίρουμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα στο Βόρειο Εύρο.
0: Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή και τι ευθύνες δημιουργεί, θα θέλαμε να μας πείτε, έτσι, γιατί είναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η θέση. Μπορεί να είναι σκιώδης τώρα η κυβέρνηση, αλλά έχει ευθύνες.
2: Καταρχήν, εγώ θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη αυτή. Θέλω να πω ότι εμείς μένουμε σε έναν ανακριτικό νομό, οπότε εδώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία το κομμάτι της άμυνας και δεν προσφέρεται καθόλου για μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση εθνικής ευθύνης που απαιτήθηκε σοβαρότητα και σχέδιο και συνέπεια. Πιστεύουμε στην Ελλάδα σε έναν δημοκρατικό πατριωτισμό, σε μια Ελλάδα που υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ταυτόχρονα αποτελεί δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Το βασικό για μένα είναι η στήριξη και των στελεχών ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους. Και κυρίως ότι η άμυνα είναι θέμα εθνικό και όχι κομματικό πεδίο σύγκρουσης. Και θα είμαστε εδώ και στην πορεία να τα συζητήσουμε όλα εκτενώς, γιατί αυτό όλο έγινε χθες. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι.
2: Χρειαζόμαστε έχετε... κάποιο χρόνο.
1: Δεν έχετε πάρει το φάκελο που λένε ακόμα στα χέρια σας.
2: Είναι μαζί με τον. Καταρχήν, ο τομεάρχης είναι ο κ. Χριστοδούλου.
1: Έτσι.
2: Ο οποίος έχει μακρά πορεία, μακρά εμπειρία, μακρά σχέση με όλο το κομμάτι αυτό. Οπότε θα δώσει έτσι και το. Και το ρυθμό στην λειτουργία και στην παραπέρα και σε όλες τις παραπέρα κινήσεις που θα χρειαστεί να γίνουν για την υποστήριξη και την και τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν εν πάση περιπτώσει για όλο το κομμάτι της άμυνας και το τι θα σηματοδοτήσει για μας εδώ στον Εύρο, που είναι ένας ακριτικός νομός και που επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και συνολογικά η υποστήριξη του κόσμου και των συνόρων του.
1: Ωραία, να πάμε λίγο στο κόμμα, στον Ελλάς, πώς το λέμε.
2: Στην Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Αλλά όπως και να το λέτε, ναι, στην ναι. Ελλάς.
1: Λοιπόν, έχει παρουσιάσει μια οργανωτική, τέλος πάντων, έναν οργανωτικό οργασμό, θα έλεγα, ας πούμε, αδόκιμος ο όρος. Φαίνεται ότι είναι έτοιμη η Ελλάς για εκλογές ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά και τα όργανα που συγκροτούνται και οι τομείς δεν συγκροτούνται με λογικές κομματικής επετηρίδας, αλλά με κριτήριο την διάθεση για προσφορά, την κοινωνική εμπειρία, την επιστημονική γνώση και την επάρκεια. Έτσι λοιπόν η συγκρότηση όλων αυτών των οργάνων και των τομέων δεν υπηρετεί την ανάγκη στο να εκπροσωπούν κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα δεν εκπροσωπούνται επαρκώς πολιτικά. Το είδαμε, ας πούμε, και στα αγροτικά και σε πολλούς άλλους τομείς. Στόχος επομένως είναι η οικοδόμηση και γι' αυτό έγινε και η Ελλάς μιας ευρείας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας. Για να μπορεί να μιλάει διαφορετικά με την κοινωνία και τον κόσμο και τους πολίτες. Οπότε, όπως έχει πει και στο παρελθόν ο Πρόεδρος και όπως έχουν πει και όλοι οι υπόλοιποι και όπως έχουμε πει και μαζί επανειλημμένα, οποτεδήποτε και να προκηρυχθούν οι εκλογές, το κόμμα μας είναι έτοιμο για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη μάχη.
1: Θεωρείτε εσείς ότι πλησιάζουν οι εκλογές?
2: Κοιτάξτε,
1: εσωτερικά, ας πούμε.
2: Τις εκλογές και το πότε θα γίνουν, να σας πω κάτι, τις αποφασίζει η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, καμιά φορά όμως και συνθήκες.
0: Εκτιμήσεις όμως σίγουρα γίνονται.
2: Νομίζω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία να σας πω κάτι. Γενικώς υπάρχει έτσι μια συνολική ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και υπάρχει έτσι και ένας αναβρασμός συνολικά και κοινωνικά. Οπότε λοιπόν κανένας δεν μπορεί να προβλέψει, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα σενάριο, κανένα ενδεχόμενο. Το ζητούμενο είναι ότι μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Το βλέπουμε στα σκάνδαλα που έρχεται το ένα μετά το άλλο, δεν προλαβαίνουμε. Το βλέπουμε στην διαχείριση που προσπαθούμε να κάνει η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της εντυπωσιακά να αποφύγουν και να αποσύσουν από πάνω τους οποιαδήποτε ευθύνη. Ενδεικτικά αναφέρω την κυρία Σημακοπούλου, για παράδειγμα, που εντάξει και τι έκανε, λέει, χρησιμοποίησε ένα email. Ήταν χιλιάδες τα email που χρησιμοποίησε, που καλόπιστα οι απόδημοι έδωσαν. Και ξέρετε, είναι δύο λογικές. Είναι η λογική του πελατειακού κράτους, που έχει αυτή η κυβέρνηση απολύτως. Και το δεύτερο είναι η λογική ότι το κράτος είναι, είναι δικό μου. Είναι για να χρησιμοποιείται για ψηφοδηρικούς λόγους, για καριέρες πολιτικές, για, εν πάση περιπτώσει, για ό,τι χρειάζεται το κάθε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε λοιπόν είναι αυτή η αντίληψη ότι το κόμμα είναι κάτοχος της εξουσίας και έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Ξέρετε, όταν κοινοποιήσεις, όταν χρησιμοποιήσεις το και ένα όνομα ή ένα τηλέφωνο με τρόπο που δεν αποδέχεται, που δεν έχει δώσει έγκριση ο κάτοχος του, τότε έχει συνέπειες με βάση την νομοθεσία. Και εδώ η κυρία Σημακοπούλου έχει μία ποινή η οποία αφορά στη χρήση πάρα πολλών email, λογαριασμών και τηλεφώνων. Και εδώ υπάρχει ζήτημα. Δεν γίνεται συστηματικά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παραβιάζουν κάθε νομική διάταξη. Θα πρέπει οι ίδιοι πρώτα, αυτός που εν πάση περιπτώσει είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, να σέβεται τους νόμους αυτού του κράτους. Αυτό δεν υπάρχει εδώ. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι συνεχίζει μια κατάσταση τέτοια, η οποία έχει κουράσει την ελληνική κοινωνία και η οποία συνεχώς αποδεικνύει τη λογική της κυβέρνησης όσον αφορά το κράτος και τους θεσμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι μόνο πότε θα γίνουν εκλογές. Ναι. Να γίνουν σύντομα για να υπάρχει μια αλλαγή, αλλά το θέμα είναι ότι συνεχίζει αυτή η ίδια λογική και νοοτροπία.
1: Πάντως έτσι, επειδή αναφέρεστε σε σκάνδαλα που έρχονται στην επιφάνεια, τώρα βλέπουμε την...
2: Το ένα μετά το άλλο, δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Την περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, σε μια υπόθεση η οποία είχε απασχολήσει πάρα πολύ έντονα την ελληνική, τέλος πάντων, ειδησιογραφία, τότε με την Καϊνή. Και μάλιστα έτσι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τότε έβαλαν κατά του προσώπου της κυρίας Καϊλή και γύρνα τώρα έρχεται η βόμβα στα χέρια.
0: Βασιλικότερη, ναι, του βασιλέως στην κριτική τότε και όπως γυρίζει το πράγμα, δηλαδή έλεγα πιο πριν στο Γιάννη και βοηθήστε μας κιόλας γιατί έχετε και την ιδιότητα της δικηγόρου. Κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μια κυρία, δεν πρόλαβα να δω ποια ήταν, να το συγκρατήσω, ισχυριζόταν σε τηλεοπτικό πάνελ ότι είναι μια απλή κλίση για να καταθέσει. Και λέω εγώ, κανένας δικαστής, όταν ζητά από κάποιον να καταθέσει, δεν εκδίδει ένταλμα σύλληψης.
2: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί αφορά ανθρώπους και την καριέρα τους και τη διαδρομή τους και κανένα δεν ακυρώνω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όμως εδώ υπάρχει το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία παράγει πάρα πολλά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη. Έχουμε δηλαδή το σύνολο των εμπλεκομένων σε σκάνδαλα ή υποδίκων ή εν πάση περιπτώσει άμεσα ή έμεσα εμπλεκομένων που διερευνώνται, έχει φτάσει πάνω από 42 με 44 νομίζω συνολικά στον αριθμό. Αυτή δηλαδή εδώ, αυτός ο αριθμός και μόνο τα λέει όλα. Αναμένουμε δηλαδή με ενδιαφέρον να δούμε καταρχήν αν ο κύριος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη που διέγραψε την κυρία Καϊλή, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι έχει ανακοινωθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή πρώην Επιτρόπου και Υπουργού κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Επειδή φέρεται, κατηγορείται, εν πάση περιπτώσει δεν έχει στηθεί ακόμα κατηγορία, να το λέμε και προσεκτικά, ότι υπάρχει μία μεταφορά χρημάτων για να κουκουλωθούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κατάρ. Αυτά είναι ζητούμενα τα οποία μένει να αποδειχτούν. Το θέμα είναι ότι φέρεται να είναι εμπλεκόμενος, αλλά προστίθεται και αυτός σε αυτή τη λίστα. Δεν κρεμάμε ανθρώπους στα μανταλάκια, αλλά όμως εδώ υπάρχει σωρία κόσμου που εμπλέκονται είτε σε υπουργεία, είτε γενικοί γραμματείς, είτε πρώην βουλευτές, είτε βουλευτές, σε σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο, τα οποία αφορούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρηματικές μετακινήσεις, τα οποία έχουν πραγματικά αυτή η αριστεία που επικαλούνται η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, αυτό το επιτελικό κράτος, πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει ανέκδοτο.
0: Η δική μου ερώτηση δεν
2: και είχε... να σα πω κάτι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Συγχωρέστε με λίγο. Η δική μου ερώτηση δεν έχει σκοπό ούτε να εκθέσει τον κύριο Αβραμόπουλο, ούτε να,
2: όχι,
0: να ξεχάσουμε την πορεία του. Αλλά η ερώτηση ήταν πάρα
2: το
0: πολύ
2: ξέρω.
0: Απλή. Όταν πρόκειται να καλέσει ένας δικαστής κάποιον για κατάθεση, δεν τον θέλει με χειροπέδες.
2: Σαφώς και δεν τον θέλει με χειροπέδες και σαφώς έχει και καθένας από εμάς έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Απλά λέω ότι το ένα είναι μετά το άλλο. Αυτή η ισορρευτική αύξηση του αριθμού των εμπλεκομένων σε σκάνδαλα και διαφθορά μας δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Γιατί δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει πια το ηθικό πλεονέκτημα και το δικαίωμα να μιλάει για κράτος δικαίου, για αριστεία και για θεσμούς. Γιατί τα έχει καταπατήσει όλα. Η μία καταδικαστική απόφαση, η μία κατηγορία έρχονται απανωτές μετά την άλλη. Οπότε λοιπόν, ανεξαρτήτως το ποιοι από τους ανθρώπους αυτούς θα δικαιωθούν ή δεν θα δικαιωθούν, γιατί υπάρχουν κάποιοι ήδη που έχουν καταδικαστικές αποφάσεις, δεν μπορεί να βλέπεις αλακάρτη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται δηλαδή να ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για αυτούς όλους τους ανθρώπους και να μην ισχύει για τον κύριο Ντίλιαν, για παράδειγμα, ο οποίος έχει καταδικαστική απόφαση και λέει ότι έχει στοιχεία και συμβάσεις με το ελληνικό κράτος, αλλά είναι υπόδικος και δεν δικαιούται να μιλάει. Δεν μπορεί δηλαδή να συμβαίνει το κατά περίπτωση, το κατά πώς μας βολεύει το επιχείρημα της δικαιοσύνης. Γιατί και ο κύριος Ντίλαν θα έχει το εφετείο και έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση ευθέως ότι έχει προμηθεύσει σύστημα παρακολούθησης προφανώς για να χρησιμοποιηθεί και λέει ότι έχει αποδείξεις και συμβάσεις και δεν έχει κινηθεί θεσμικά τίποτα. Αυτό δηλαδή πώς μπορεί να ερμηνευτεί για εμάς που είμαστε σε αυτό το κομμάτι της δικαιοσύνης με τον όποιο τρόπο τόσα χρόνια. Οπότε λέω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ηθικό πλεονέκτημα και ο ένας μετά τον άλλον στελέχη υψηλόβαθμα, μεσαία ή χαμηλόβαθμα ή όπως θέλει κανείς να τους χαρακτηρίσει, εμπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς. Και όλα αυτά τα σκάνδαλα διαφθοράς είναι γαλάζια στελέχη. Οπότε λοιπόν αυτό έχει σύνδεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ξαφνικά θέλουν να τους διώξουν όλους από πάνω τους, λες και δεν τους ήξεραν ποτέ.
1: Να
2: και θέλω να πω σε αυτό ότι εκτός από τη στάση που έχουν ότι δεν έγινε τίποτα ή ότι είναι όλοι οι ίδιοι ή ότι δεν τους ξέραμε και δεν έχουν σχέση, δεν είναι Δημοκρατία αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ που εν πάση περιπτώσει είναι γαλάζια στελέχη και που η κυρία Κοβέστη 11 από αυτούς τους έχει παραπέμψει στη δικαιοσύνη, δεν είναι ούτε αυτή γαλάζια στελέχη. Θέλω να πω ότι είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία κάνει ερμηνεία των αποφάσεων, όπως αυτή τα Ρίου Πάγου που αναφέρατε προηγουμένως που σας άκουγα, και κάνει και δική της ερμηνεία για το τι είναι δίκαιο και το τι δεν είναι δίκαιο και το πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις.
0: Ή λέει εμείς αναδεικνύουμε τα σκάνδαλα.
1: Ναι.
0: Είναι αφήγημα κι αυτό.
2: Γιατί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σας πω κάτι. Εντάξει, ο καθένας από ένα σημείο και μετά μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά παλεύουν για την επιβίωσή τους και ότι αντιλαμβάνονται πλήρως το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι εγώ φέρνω τα σκάνδαλα στην επιφάνεια τη στιγμή που υπάρχει, που έχουμε γίνει καλύτεροι πελάτες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράρτημα έχουν εδώ οι άνθρωποι. Δεν προλαβαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αυτή η οποία ανέδειξε όλο το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα περισσότερα σκάνδαλα δεν έρχονται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Και το θέμα δεν είναι ότι μόνο δεν έρχονται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος διαχείρισης των σκανδάλων της κυβέρνησης. Από την κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτή η καταδικαστική απόφαση για GDPR που είναι τόσο αυστηροποιημένη η ποινή και το πλαίσιο, ξαφνικά τα στελέχη της κυβέρνησης όλα το ένα μετά το άλλο, γιατί τους άκουγα χθες με προσοχή, λέγανε ότι εντάξει, δεν έγινε κάτι, όλοι έχουμε μέλη στα γραμματοκιβώτιά μας και πάλι λέγοντας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι ήθελες να ρωτήσεις, Γιάννη, κάτι?
1: Ήθελα να ρωτήσω αναφορικά με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή στην παράταξη, αν έχει συγκροτήσει όργανα τοπικά.
2: Ακόμη όχι, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια διαδικασία που επίσης θα ανακοινωθεί πολύ πολύ γρήγορα και μπορούμε να τη συζητήσουμε ή και με τους ανθρώπους που θα συζητήσει τα απευθείας προφανώς. Αλλά προς το παρόν είμαστε σε αυτό που, έχετε, που έχει ανακοινωθεί. Εγώ δεν θα πω κάτι παραπάνω ραδιοφωνικά, αλλά αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι όλα κινούνται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, ότι όλοι έχουμε κατεβάσει το κεφάλι και δουλεύουμε με πολύ συγκροτημένα για να πείσουμε την κοινωνία ότι είμαστε άξιοι και άξιες για να μας ακούσουν, να ακούσουν τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας. Ξέρετε, επειδή έχει γίνει και μια μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα, ας πούμε, να μου δώσετε ένα λεπτό σε αυτό.
1: Ναι,
2: υπάρχει το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο. Ο πρόεδρος θα ανακοινώσει, θα αποφασίσει το χρόνο και θα ανακοινώσει όλους τους πυλώνες και στηρίζεται σε πολύ στέρεες και σταθερές βάσεις και έχουν ανακοινωθεί 5 προτάσεις, 5 εμβληματικές προτάσεις στον οικονομικό ταχυδρόμο, οι οποίες δεν αφορούν το σύνολο του προγράμματος, αλλά δίνουν ένα στίγμα. Δίνουν ένα στίγμα για το μείγμα πολιτικής, δίνουν ένα στίγμα για το μείγμα φορολογίας, δίνουν ένα στίγμα για την προστασία της ευαλωτότητας και συνολικά του εργαζόμενου κόσμου και συνολικά όλων των μερών της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί εμείς απευθυνόμαστε σε όλους. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι θα υπάρχει ένας φορέας μη κερδοσκοπικός, ο οποίος θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα βάλει υπό τη σκέπη του και τα αναξιοποιεί τα ακίνητα του δημοσίου, φαίνεται ακριβώς το στίγμα της πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει η Ελλάς, η οποία ουσιαστικά είναι και η προστασία της κοινωνίας και η προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων και η προστασία της μεσαίας τάξης. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. Οπότε στην πορεία θα ανακοινωθούν και τα όργανα και το πρόγραμμα πια και μέχρι τη ΔΕΘ, με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ και πολύ πολύ άμεσα. Και θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά.
1: Βέβαια, δεν είπαμε και νωρίτερα ότι δεν ξέρουμε το χρόνο τέλεση των εκλογών. Από την άλλη, βλέπουμε ότι δημοσκοπικά έχει αγκαλιάσει ο ελληνικός λαός τη δημιουργία αυτού του κομματικού σχηματισμού.
0: Δείχνει να παγιώνεται, να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση και με μια ικανή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Υπάρχει ένα θετικό αντίκτυπο σαφώς από την κοινωνία και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Εσείς το ενισχυλάτετε αυτό τον αντίκτυπο, κύριε Μπέρδου? Εσείς προσωπικά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Εγώ αυτό βλέπω. Αλλά να σας πω κάτι και με πολύ μεγάλη ταπεινότητα, επειδή οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και επειδή ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί και το πρόγραμμα και επειδή είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν και θα τα δούμε στην πορεία και νομίζω ότι θα μας ακούσει πολύ περισσότερος κόσμος. Το ουσιαστικό είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι να πείσουμε τους πολίτες με το πρόγραμμά μας και με όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν και έχουν συστατευτεί σε αυτή την προσπάθεια, ότι είμαστε άξιοι και άξιες να μας ακούσουν και ότι το πρόγραμμα πραγματικά απαντά τα προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί η ουσία ενός πολιτικού φορέα είναι η κοινωνική ανάγκη που θα υπηρετήσει. Οπότε αυτή την όποια αποδοχή εμείς τη βλέπουμε σαν ευθύνη πρώτον, και τη βλέπουμε και σαν ευκαιρία να υπηρετήσουμε την κοινωνική ανάγκη και τα προβλήματα, τα ζητούμενα της κοινωνίας, που είναι πάρα πολλά και πάνω σε αυτά πρέπει να απαντάμε και όχι στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, τις ακούμε, τις διαβάζουμε και θα πρέπει να βγαίνουν και χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχουν θέσεις, νέοι άνθρωποι, νέο αφήγημα που ανταποκρίνεται στη σημερινή κοινωνική συνθήκη, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Για μένα και προσωπικά σας λέω ότι αν έχει αλλάξει η κοινωνική συνθήκη και αν η κοινωνία χρειάζεται κάτι νέο κοινωνικά και πολιτικά, και νομίζω ότι εμείς στην Ελλάδα αυτό πιστεύουμε, ότι χρειάζεται κάτι καινούριο και αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
0: Εδώ θα είμαστε, ναι.
1: Τώρα έχετε και συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, ενδεχομένως δηλαδή να μιλάμε και για ζητήματα άμυνας.
2: Ναι, με πολύ χαρά, βεβαίως. Εννοείται. Εννοείται, με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια στη Μαρία.
2: Καλημέρα. Γεια.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή

κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, εδώ ακόμα την κυρία Μπέρδοχο. Κάτσε λίγο, ένα λεπτάκι. Ναι, συνεχίζουμε την.
1: Από την πέψη με τη γυναίκα πάει στη δουλειά
0: της. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Χάρης Καταρίδης.
1: Γιάννης Βαλικούδης.
0: Παρέα με Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστική σε Αλεξανδρόπολη. Όχι ακόμα.
1: Αλεξανδρόπολη, Σουφλίδη, Δημότυχο.
0: Όχι, λεωφορεία. Σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα. Ορφέως 21 στο Δημότυχο, υπηρεσίες φροντίδας και καλοπισμού.
1: Και δεν σας το είπαμε, ο Γιάννης βλέπει το μέλλον.
0: Βλέπω το μέλλον, ναι. Μακάρι. Μακάρι να επιβεβαιωθώ. Λοιπόν, τι άλλο, μαζί μας είναι το Μασαμπούκα στην πλατεία.
1: Σουβλάκι και γκριλ.
0: Σουβλάκι και γκριλ και Μουντιάλ τώρα.
1: Μουντιάλ, ωραία.
0: Πας, ναι. Βλέπεις Μουντιάλ στην πλατεία.
1: Και το παιδί να παίζει οθόνη. Ελεύθερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μαζί μας το Παντρόν, εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Εννοείται και αυτό εκεί στην ίδια γειτονιά, απέναντι από την πλατεία. Έχει, βγάλει, έχει και open bar τώρα το, το Παντρόν. Ναι.
1: Τέλεια.
0: Ναι,
1: μαζί μας τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνη, του Κασαπιάν, της Σωτηρίου Τσερκέλης 39 και φυσικά η Fit Car Rental. Για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι γωνία. Θυμηθείτε και το τηλέφωνο 25520 28525. Μαζί μας όμως είναι και ο λόγος γιατί
0: όχι,
1: αφήσαμε.
0: Με, πριν πάμε στο λόγο.
1: Έχουμε και...
0: Καλημέρα στην Ελένη, στην Τζέννη, στη Σταυρούλα και την Τζοάν. Ναι.
1: Ελένη, Τζέννη, Σταυρούλα, Τζοάν.
0: Ναι.
1: Ωραία, τέσσερις γυναίκες.
0: Γιατί?
1: Μάλιστα. Όχι, μετράω τα ποσοστά που έχουμε, δηλαδή στη σχέση του αντρικού πληθυσμού με το γυναικείο. Είναι στατιστικολόγος. Yeah. Λοιπόν, και αφήνουμε το στατιστικό και πάμε στο λόγο. Και η οποία εφημερίδα.
0: Πω,
1: καλά, μιλάμε, δίνω ωραία. Δίνω ωραία. Τι μου δώσεις, 5.000. Μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση του νόμου Κατσέλη, γράφει. Ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Μητσοτάκης για κτηματολόγιο πιο κάτω. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί.
0: Το κτηματολόγιο
1: βέβαια. Αυτή είναι, τα δάνεια είναι πιο πρόσφατα. Ναι. Δεκάδες νεκροί από πνιγμό. Δυστυχώς σε κόκκινο συναγερμό Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο. Λιώνει η Ευρώπη από τον καύσο, να γράφει η εφημερίδα. Και αλήθεια είναι, κοιτούσα πρόγνωση. Κοιτούσα χθεσινές τιμές θερμοκρασίας και πρόγνωση σήμερα στη Γαλλία, στο πάνω μέρος. 42 βαθμοί Κελσίου.
0: Στο πάνω μέρος.
1: Το πάνω μέρος, το βόρειο μέρος δηλαδή.
0: Στο πάνω μέρος.
1: Το πάνω στο χάρτη βρε. Ναι, okay, από εντάξει. Πάνω πλευρά, τη ναι. Βόρεια πλευρά. Λοιπόν, 42 βαθμοί Κελσίου. Αυτό σημαίνει για την περιοχή, όπως και στην Αγγλία, όπως και στη Γερμανία, που δεν έχουν καμία προετοιμασία για καύσονες στα σπίτια,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι, ναι.
1: Υποδομές γενικά. Μπορεί δύσκολο. Να έχουν πολύ καλή προετοιμασία για βαρύ χειμώνα, αλλά για θερμό καλοκαίρι δεν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά ξέρετε, κάνει καμιά ένα χιόνι εδώ στην Ελλάδα και αρχίζουμε. Δεν βλέπεις οι Σουηδοί τι κάνουν. Ναι, οι Σουηδοί το κάνουν.
0: Τι κάνουν οι Σουηδοί τον καύσωνα.
1: Οι Σουηδοί το καλοκαίρι. Εμείς έχουμε και ένα ποτάμι, έχουμε και κλιματιστικά στα σπίτια μας. Οι Σουηδοί τι κάνουν. Να, πνίγονται. Η ΕΛΚΑ. Φθηνότερο το καλάθι του σούπερ μάρκετ σε σχέση με 8 ευρωπαϊκές αγορές. Με το κι άλλοι αναζητούνται ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά σε δημοσκόπηση της Interview. Μπα, έχουμε δημοσκόπηση. Ανεβαίνουν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στο 5,4 το κόμμα της Καριστιανού. Κατεβαίνει το κόμμα της Καριστιανού
0: έτσι
1: δηλαδή.
0: Φαίνεται, ναι.
1: Ομολογώ ότι δεν προβάλλεται πολύ τελευταία. Μαργαρίτης Σχοινάς, κρίσιμη εβδομάδα για τη νέα ΚΑΠ και τις αγροτικές πληρωμές. Και τι ζητούν οι εργαζόμενοι, 24ωρη απεργία στις περιφέρειες με τη στήριξη της ΑΔΔ. Και του ριζοσπάστη. Δεν το γράφει. Πάμε στην
0: political. Ρύθμιση ανάσα.

0: περιγράφει για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Καθολική εφαρμογή και αναδρομικά της απόφασης του Αρείου Πάγου για αλλαγές στο νόμο Κατσέλη. 9 ερωταπαντήσεις που δείχνουν τι κερδίζουν οι οφειλέτες. Πιο πάνω, Όμιλος Μετλέν, εγκαινιάστηκε η τέταρτη μονάδα της M-Technologies στο αμυντικό hub του Βόλου. Ευάγγελος Μητυλιναίος, ανάγκη πιο στενής συνεργασίας αμυντικής βιομηχανίας και ένοπλων δυνάμεων. Χειρό μήνυμα Μητσοτάκη, η μάχη με το βαθύ κράτος είναι συνεχής, θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030. Ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε για το κτηματολόγιο ο Πρωθυπουργός. Το βροντερό όχι της Ντόρας, η Ιωάννα Γκελεστάθη επιστρέφει με άλλη σφραγίδα και η 16 μήνες φυλάκιση, ο συκοφάντης και η προειδοποίηση Κωνσταντάτου. Στη στήλη Black File, το ράλι της Actor και ο Εξάρχου που είναι έτοιμος για όλα. Ψήνεται mega deals στους servicers, ο λόγος ανόδου της συμμετοχής της AIDAP και ανάρπαστες συμμετοχές της Synergy. Σοκ από την αποκάλυψη της υπηρεσίας Δέος. Κατασκευαστική εταιρεία δήλωνε τζίρο 3 ευρώ, φοροδιαφεύγοντας 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Οι έλεγχοι έφεραν στο φως αδήλωτα έσοδα εκατομμυρίων. Τώρα παρακάτω...
1: Συγγνώμη, αυτό τώρα χρειάζεται έλεγχο. Δηλαδή έχει είναι μια κατασκευαστική. Προφανώς για να έχει τέτοια φοροδιαφυγή, φαντάσου τι έσοδα έχει. Για να έχει έσοδα εκτελούσε έργα. Παντού πινακίδες, τάδε κατασκευαστική, στον δρόμο ξέρω εγώ, σε κτίρια, σε γήπεδα, σε δεν ξέρω τι.
0: Σε μπαρ και σε χοντέρ.
1: Τάδε κατασκευαστική, ό,τι έφτιαχνε. Λοιπόν, κανένας δεν το είδε τόσο καιρό.
0: Δεν το είδε ρε Χάρη.
1: Καλά, κακό αυτό το πράγμα. Έχουμε επιλεκτική
0: λοιπόν, τώρα πάμε λίγο πιο παρακάτω, εδώ, σε, πάτε, θέλω. Εδώ σε θέλω σε αγρηγός. Χειροπέδες σε κύκλωμα.
1: Μαμούθ.
0: Άνα πράγμα.
1: Χειροπόδες έπρεπε, ναι, ναι. Όχι ποδοπέδες.
0: Τέλος πάντων. Ηλεκτρολόγοι Μαϊμού. Έχουμε όλο το ζωικό βασίλειο.
1: Μαϊμούθ.
0: Ναι. Άλλαζαν τα φώτα του ΔΔΕ. Άνω των 9 εκατομμυρίων η ζημιά από 600 ρευματοκλοπές. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο.
1: Τους τσίπησαν τα τσακάλια του FBI.
0: Λοιπόν, 30 χρόνια μετά, 4 συνεργάτες του Ανδρέα μιλούν για το αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή του τόπου. Τι λένε Κώστας Κανδαλίδης, Γιώργος Λιάνης, Μιχάλης Καρχημάκης και Γιάννης Διαμαντίδης για τον ιδρωτή του ΠΑΣΟΚ. Και Τουρκία με αιώνιο Ερντογάν, ο Σουλτάνος θέλει και άλλη προεδρική θητεία.
1: Το έδωσε αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι, είπε...
0: Για να δούμε τη γράφη και μετά θα το σχολιάσει. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος ξανά στις εκλογές τις επόμενες. Ποιο παραθυράκι του συντάγματος χρησιμοποιεί.
1: Ναι, λοιπόν, ανακοινώθηκε από κάποιον εκπρόσωπο του κόμματός του. Έχουμε, λέει, πρόεδρο στο κόμμα μας εμείς. Ναι. Είναι ο συμβασμιότατος, πώς τον λένε, πανωσιονεργιότατος, πώς τον λένε τον Ερντογάν, πώς τον λένε τους αυτοκράτορες.
0: Ξέρω εγώ, πολυχρονημένος μας αφέντης.
1: Αυτός τέλος πάντων θα είναι, λέει, ο Ερντογάν και μάλιστα έκανε εντύπωση αυτό, γιατί κανονικά δεν μπορεί να είναι άλλη θητεία. Αλλά υπάρχει ένα παραθυράκι που λέει ότι αν, κάνει αν προκηρύξει εκλογές πιο νωρίς,
0: προώρες,
1: τότε μπορεί να το να πάρει. Δηλαδή, μάλλον είναι θέμα ετών.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μπορείς να είσαι πάνω από τόσα. Αλλιώς πρέπει να κάνει αλλαγή πάλι τροποποίηση του συντάγματος. Ναι. Ποια φορά είναι αυτή στη θητεία του, δεν ξέρω.
0: Λεπτομέρειες.
1: Γιατί έχει κάνει πολλές φορές. Α, συνέλαβαν προχθές ακόμη έναν.
0: Ωραία, πάμε στην απογευματινή, γιατί δεν θα τελειώσει. Εσύ, έπιασε.
1: Επειδή έχουμε χρόνο μέχρι τις 9, γι' αυτό και έχουμε μόνο δύο πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, κτηματολόγιο. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Δύο αιώνες αδράνειας, αδιαφάνειας. Και ήρθε ο Μητσοτάκης και το σταμάτησε. Πατ, πάνε δύο αιώνες. Πετάξαμε. Ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωραία, καλά που είπε το ίσως. Πέταξε από την ελπίδα, λέει, ο πτέραρχος. Α, έφυγε προφανώς από το κόμμα της Καριστιανού, γιατί έχει φωτογραφία. Ναι. Αθανάσιος Παπανικολάου. Έχει φωτογραφία την κυρία Καριστιανού, που σημαίνει ότι μάλλον αυτός ο πτέραρχος δεν είναι πια στο κόμμα ελπίδα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο. Ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή του κεφαλαίου. Υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα. Πιο κάτω γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, έτσι έσπρωξε τα σπίτια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας. Mm-hmm. Έχουν σταματήσει ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί από τη Νέα Δημοκρατία, όχι.
0: Άλλο το ένα.
1: Λοιπόν, Σταύρος Νιάρχος, το καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. ΔΥΠΑ, δουλειά σε 55άριδες και ΑΜΕΑ μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Θα εργαστούν σε δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και νοσοκομεία. Και τα κριτήρια. Αυτό καλό ακούγεται. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται. Ο σαξοφωνίστας των Μοντ Πλαγκάλ. Α, δεν είναι τι αυτό. Μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Root Festival στη ρωμαϊκή αγορά, μιλάει εφόλης της ύλης στην απογευματινή. Δίπλα ο Έλληνας μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό. Προχθές δεν διαβάζαμε ότι κανένα δεν είναι μέσα στα 500. Τι γίνεται?
0: Προχθές.
1: Τι κατηγοριοποιήσεις είναι αυτές και αξιολογήσεις που κάθε εβδομάδα είναι διαφορετικές? Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Και χώρες πολλές μας βγήκαν, δεν είναι τόσες αναγνωρισμένες. Εκπαίδευση. Ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες? Σοφία Ζαχαράκη, προσαρμογή του δικτύου εκεί όπου παρατηρούνται δημογραφικές μεταβολές. Δηλαδή παντού, φαντάζομαι. Πάμε στην ελεύθερη ώρα.
0: Ωραία, πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Απλά να πούμε ότι στα πλαίσια αυτών των ανακοινώσεων είναι και το Μουσικό Σχολείο Ρεστιάδας. Ενώ στον Εύρο δεν είδα κάποια άλλη μεταβολή. Η ελεύθερη ώρα γράφει σήμερα 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες COVID-19. Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. Σε δύσκολη θέση, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Σάντσεθ, για τις μίζες του πρώην Υπουργού Μεταφορών, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τρεις Έλληνες πολιτικοί που φέρονται να είχαν ενημερωθεί ότι το 2020 θα είχαμε πανδημία. Ποιοι διακινούν σενάρια για εκλογές το Σεπτέμβριο και ποιοι πάνε στο εκολαπτώμενο κόμμα Σαμαρά. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Τώρα για ποιο λόγο είναι στο ίδιο θέμα, δεν ξέρω. Πιο πάνω. Αναβλήθηκε η δίκη πλεύρη για μεταξικό χαιρετισμό. Καταλάβες τον
1: χαιρετισμό. Δεν είναι φασιστικός.
0: Δεν είναι φασιστικός, δεν είναι μεταξικός. Δεν είναι ναζιστικός, είναι μεταξικός.
1: Το ότι σε αυτή την ιδεολογία ανήκει ο μεταξάς δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Ναι, αλλά είπε το όχι. Άρα έχει άφηση αμαρτιών.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα έλεγε ναι, θα γινόταν τραγούδι. Ναι.
0: Ο Βερβεσός του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι κομμουνιστές και οι Εβραίοι.
1: Άπιο τον κυνηγάνε.
0: Ναι, όλοι αυτοί. Παρακάτω. Ανδρέας Μαρτινός, ένα κρυφό δάκρυ για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Και εφοπλιστής Λασκαρίδης, ο Μητσοτάκης είναι ο μέση της σύγχρονης πολιτικής.
1: Μέσα στη μέση κιόλας.
0: Μπράβο. Και έχει εδώ πέρα με τον Μητσοτάκη με την στολή των
1: Αργεντινών,
0: τον Αλμπισελέστε, και τον Τσίπρα είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι.
0: Γίνει ο Τσίπρας.
1: Με τους Βαζισελέστε.
0: Ναι. Στιγμές Μουντιάλ κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο, έργο που υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη. Κάλεσμα στους μεγαλοεπιχειρηματίες να στηρίξουν την χώρα με δωρεές, ακολουθώντας το παράδειγμα μεγάλων ευεργετών. Ξάπλα στο χορτάρι ο Τσίπρας, που θέλει να κυβερνήσει φορολογώντας τους πάντες και τα πάντα.
1: Δεν έχουμε πάντα στην Ελλάδα. Άντε, αμέσως.
0: Λοιπόν, όχι, μου κάνει εντύπωση γιατί ουσιαστικά είναι παρότρινση της εφημερίδας, έτσι, σαφής, προς το εκλογικό σώμα που.
1: Άρα το είπε ο εφοπλιστής Λασκαρίδης.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει 9, πλησιάζει τέλος πάντων 9, είναι και η ώρα για τις διαφημίσεις μας. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι Top Charm, Κασαπιάν, Σιδηρικά, Φίτκα Ρένταλ, Μασαμπούκα και Παντρών είναι στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για το διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια για την τελευταία ώρα της σημερινής πρωινής περιπολίας μας.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις Ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Αυτό λοιπόν. Συνεχίζουμε. Είναι η πρωινή περιπολία εδώ στο Ραδιο Εύρος. Και για να μην καθυστερούμε την καλεσμένη μας, θα τη βάλουμε κατευθείαν στην παρέα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Καλημέρα λοιπόν, καλεσμένη. Είναι η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδος, η κυρία Φιλιόμιλουνά, γνωστή της εκπομπής.
0: Και όχι μόνο.
1: Φίλη της εκπομπής και όχι μόνο. Ναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, παιδιά μου. Φτιάξατε την ημέρα μου. Ξεκινάει όμορφα. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εσείς?
2: Χαίρομαι να σας ακούω. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς πάνε οι προετοιμασίες?
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες τουλάχιστον και είμαστε καθόλου έτοιμοι προκειμένου να γευτούμε, να χαρούμε.
0: Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή μου λέτε ότι τελείωσαν όλα, το οργανώσατε και τώρα κάθεστε και απλά περιμένετε να περάσει ο χρόνος ώστε να ξεκινήσει η βραδιά
2: εμπορική.
0: Μπράβο σας.
2: Αυτά δεν αφήνονται τελευταία στιγμή. Τα πάντα είναι δρομολογημένα. Το μόνο που απομένει είναι η έναρξη.
1: Ευρώπη γίναμε.
2: Αλλιώς δεν προλαβαίνεις. Αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα.
1: Στην Ελλάδα θα τελειώνεις το πρωί της μέρας που αρχίζουν και πίνεις το μεσημέρι τσίπουρο. Έτσι κάναμε και με τους Ολυμπιακούς.
0: Εγώ νομίζω ότι τα τελειώνεις την ημέρα που θα έπρεπε να έχουν τελειώσει.
2: Όχι, η λήξη θα είναι την ημέρα που θα πρέπει να τελειώσει. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι δρομολογημένα χωρίς καμία έτσι... Ελπίζω και εύχομαι να μην συμβεί κάτι έκτακτο.
1: Τι θα έχουμε λοιπόν την ημέρα της γιορτής αυτής?
2: Λοιπόν, βέβαια θα σας πω πολύ ευχαρίστως. Πέραν των εκτόσεων που θα έχουμε εκείνη τη μέρα στα καταστήματά μας, των κερασμάτων που θα έχει κάθε κατάστημα, των προσφορών που θα κάνει ενδεχομένως όποιος συνάδελφος θέλει, για το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούν όλοι και να το εκμεταλλευτούν, γιατί είναι μια ιδανική ευκαιρία προκειμένου να πάρουν ό,τι θέλουν οι καταναλωτές μέσα σε κανονική περίοδο, με εκπτωτική όμως διάθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι και οι τιμές της εκπτώσης, μάλλον τα ποσοστά των εκπτώσεων, για να ακριβολογήσω, θα είναι ιδανικά, γιατί κυμαίνονται. Από 20, 30, 40, ενίοτε έχουμε δει και 50. Άρα αυτό που απομένει να εκμεταλλευτούν τη βραδιά οι καταναλωτές, πέραν του ότι μπορούν να βγουν να περπατήσουν σε έναν δρόμο ήρεμο που δεν θα έχει αυτοκίνητα κλπ. Να κάνουν τη βόλτα τους σε έναν δρόμο ο οποίος...
0: Θα είναι κλειστή η Βασιλεία
2: Κωνσταντίνου. Ναι, ακριβώς. Και θα είναι... Όχι μόνο κλειστή θα είναι, αλλά θα μπορεί ο κόσμος να περπατήσει, να χαρεί ό,τι δρόμενο παράλληλο ενδεχομένως, γιατί επειδή συνέπεσαν πάρα πολλές έτσι γιορτές και λοιπά και εκδηλώσεις, λίγο θα είμαστε πιο μαζεμένοι εφέτος, αλλά κάτι θα γίνει. Οπότε τα κεράσματα στα καταστήματά μας, τις δύο ζωντανές μουσικές σκηνές που θα έχουμε επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, θα μου επιτρέψετε να πω τα σχήματα, έτσι?
1: Ναι,
2: λοιπόν, στο ένα θα είναι ο κύριος, θα είναι η αδελφή Ηλιάσκου με την Κατερίνα την αναγνώστου, και στο άλλο θα είναι η Γιώργης Μπάντη, η κυρία Μητακίδου δηλαδή, με το σχήμα της. Θα είναι εδώ να μας χαρίσουν μια πολύ όμορφη βραδιά, μια βραδιά γεμάτη μουσική και γιατί όχι και χορό, γιατί πέρυσι χορέψαμε και όλες και ήταν εξαιρετικά. Γιατί όχι να μην το κάνουμε αυτό? Παράλληλα, σε τρία σημεία της πόλης, επί της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, και ένα εδώ πίσω στην, συγχωρήστε με τώρα, δεν θυμάμαι την οδό, στην Εθνική Τράπεζα κάτω.
0: Αδριανούπολης, ακριβώς, Αδριανούπολης.
2: Ναι, ο δρόμος ο δικός μας, ναι.
1: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η Αδριανούπολης με την Αναγεννήσεως, που είναι δίπλα-δίπλα,
0: παράλληλες,
1: δημιουργούν ένα μπέρδεμα στο μυαλό του περισσότερο.
0: Προσέξτε να δείτε και οι δύο. Είναι οι τρεις δρόμοι, η κάθετη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η παράλληλη της Κωνσταντινούπολης, που ξεκινάνε από Α. Αγίων Θεοδόρων, Αδριανούπολης, Αναγεννήσεως.
1: Η άλλη, γιατί έχει Άγιο μέσα, δεν μας μπερδεύει.
2: Κύριε Κανταρίδη, ο κύριος Βαλικούδης μας έβαλε τα γυαλιά.
1: Εγώ τα φορούσα.
2: Είναι, καλά, δεν με βλέπετε. Εκπαιδιώθεν, αλλά σήμερα κυριολεκτικά ο νεότερος μας έμαθε
0: γεωγραφία.
1: Από το Α μας άρχισε.
2: Ακριβώς πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, εξαιρετικά. Λοιπόν, θα έχει τρεις DJs, θα είναι ο Τέλης, θα είναι ο
0: Τεοεφ και ο Ντιτζέι Λέλιος.
2: Και βέβαια ο Δημήτρης ο Λελιόπουλος και συνάδελφος ταυτόχρονα. Θα χαρίσουν έτσι μια βραδιά όμορφη, γεμάτη έτσι μουσική. Πάνω απ' όλα αυτό που θέλουμε είναι οι καταναλωτές να βάλουν μια ωραία διάθεση, μια καλή διάθεση, να βγουν, να απολαύσουν, να χαρούν και γιατί όχι να ωφεληθούν, να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη βραδιά. Φυσικά θα γίνει έναρξη στο ένα stage που έχουμε, που θα είναι μπροστά, το οποίο είναι κλειστό το κατάστημα του κυρίου Χαρνίδη, τα Ιαλικά όμως
1: αυτό
2: που ήταν,
1: έτσι.
0: Α, okay.
2: Ναι, αυτό που ήταν και πέρυσι, εκεί μπροστά θα γίνει η έναρξη της βραδιάς. Βεγγαλικά φροντίσαμε φέτος, αν και πέρυσι είχε γίνει ένα μπέρδεμα, να είναι φιλικά προς τα ζώα, γιατί έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Θα ξεκινήσει λοιπόν, θα λαμπρύνουμε τη βραδιά με βεγγαλικά, χωρίς ήχο όμως. Οπότε ούτε για τα ζωάκια, αλλά ούτε και για τα μωράκια έτσι να τρομάξουν.
1: Οπότε σε αντιστάθμιση με αυτού πρέπει να τραγουδήσετε κι εσείς.
2: Σε ποιο
1: σχήμα από τα δύο?
2: Θα τραγουδήσω απόψε, κύριε Κανταρίδη, στην εκδήλωση που έχουμε κάτω στα Πεύκα. Τώρα κάνουμε, παρεκκλίνουμε.
1: Δεν πειράζει.
2: Αλλά με το λογραφικό μουσείο της πόλης και τη χοροδία Ιφηγένεια θα τραγουδήσω απόψε, κύριε Κανταρίδη. Ωραία. Και είστε όλοι καλεσμένοι. Όποιος θέλει να με ακούσει και να μας ακούσει.
0: Ελπίζουμε να μην τελειώσουν τα αποθέματα απόψε το βράδυ.
1: Να υπάρχει
2: και όχι, τα αποθέματα, ό,τι και να μας συμβαίνει, δεν πρέπει να τελειώνουν, κύριε Βαβαλικούδη, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η καιρή είναι ζωφερή, δεν είναι και το καλύτερο. Το βιώνουμε όλοι, το ζούμε όλοι, έχουμε χάσει το χαμόγελό μας και την καλή μας διάθεση. Γι' αυτό είπα ότι ας βάλει ο κόσμος την καλή του διάθεση, να είναι κοντά μας, να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας και να επωφεληθεί από το κάλεσμα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω ερώτηση εδώ πέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Από ακροατή. Και ναι, πρέπει να τους δίνουμε απαντήσεις.
2: Εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Ρωτάω, Δημήτρη, τι ώρα θα είναι τα βεγγαλικά?
2: Λοιπόν, μόλις βραδιάσει, γιατί 9 η ώρα είναι νωρίς
0: μέρα
2: ακόμα.
0: Ναι.
2: Οπότε ενδεχομένως να μην γίνει παράλληλα με την έναρξη της βραδιάς, γιατί αυτό που βασικά δεν είπαμε είναι ότι θα παραταθεί το ωράριο μετά την 9η βραδινή έως και την μεσονύχτια, τέλος πάντων 12 η ώρα, και φυσικά μόλις λίγο βραδιάσει για να φανούν κιόλας, γιατί δεν θα έχουν ήχο ώστε να τραβήξει τον κόσμο να γυρίσει να δει, θα είναι μόνο εικόνα. Άρα η εικόνα για να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα πρέπει να είναι λίγο αργά. Οπότε το υπολογίζω γύρω σε 9 και 4 εκεί περίπου βραδιάζει, έτσι δεν είναι? Θα έχει βγει ο κόσμος, καλέ, θα πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Εγώ αυτό περιμένω, εγώ περιμένω να δω χαμόγελα, να δω ανθρώπους να περπατούν, να βγουν, να απολαύσουν, να χαρούν. Η βραδιά αναμένεται εξαιρετική.
0: Θα μας πείτε, κυρία Μιλωνά,
2: ας την απολαύσουν.
0: Θα μας πείτε πού θα είναι τα άλλα stage και οι DJs, τέλος πάντων, που θα τοποθετηθούν?
2: Ναι, το ένα stage θα είναι εδώ επί της Βασιλείας Κωνσταντίνου 94, μπροστά στο κατάστημά μου. Εδώ.
0: Ναι, στη συμβολή της αναγεννήσεως με τη Βασιλείας Κωνσταντίνου.
1: Ακριβώς, αυτή τη φορά της αναγεννήσεως.
2: Ναι, εκεί θα είναι ο DJ.
0: Α, DJ, οκ. Okay.
2: Α, όχι, μισό λεπτό. Αν θέλουμε να εστιάσουμε, σας είπα, το άλλο stage θα είναι μπροστά στο κλεισμένο βέβαια κατάστημα του κυρίου Παναγιώτη Χαρνίδη, που είχε τα Ιαλικά,
0: ναι,
2: όμως, για να μην μπερδευτούμε.
0: Το είπαμε.
2: Έτσι,
0: το άλλο.
2: Ακριβώς. Εκεί μπροστά θα είναι το άλλο, όπως ήταν και πέρυσι. Τα δύο τουλάχιστον, το δύο σκηνές, θα είναι σε αυτά τα σημεία που σας προείπα. Ο ένας DJ θα είναι στο επί της Κωνσταντινούπολης, περίπου στο ύψος κατά προσέγγιση τώρα. Απέναντι από τη ΔΕΗ,
0: okay,
2: από το κατάστημα, ναι, της ΔΕΗ, ναι, και το άλλο θα είναι περίπου εκεί μπροστά στο, περίπου τώρα, επί της Κωνσταντινούπολης από την άλλη πλευρά, απέναντι από την Πειραιώς, περίπου κατά προσέγγιση. Τώρα είναι λίγο πάνω, ναι, λίγο, ναι, κάτω. Τώρα εστίασα σε πιο δημόσια κτίρια για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα.
1: Το παλιό κατάστημα της ΔΕΗ ή το καινούριο?
2: Το καινούριο, κύριε Καταρίδη. Ναι, εμείς πάμε με τα καινούρια, δεν πάμε με τα παλιά.
1: Ωραία, ωραία. Εξυγχρονίζεστε.
2: Άλλο αν είμαστε παλιοί. Δεν έχει να κάνει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παλιός είναι αλλιώς.
0: Λοιπόν, παράταση του ωραρίου μέχρι τις 12 το βράδυ. Έτσι και αλλιώς τις Παρασκευές τα καταστήματα λειτουργούν μέχρι τις 9. Τώρα θα πάμε μέχρι τις 12 το βράδυ. θα έχουν την ευκαιρία οι καταναλωτές να επωφεληθούν από προσφορές από τα καταστήματα. Κάτι άλλο, κυρία Μελωνά,
2: έτσι να που... διασκεδάσουν, να κεραστούν. Λοιπόν, απλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η συγκεκριμένη βραδιά, μάλλον είναι η έκτη γιορτή εμπορίου εσίως, πάμε στην έκτη χρονιά.
0: Μπράβο.
2: Που γίνεται αυτό το, η γιορτή εμπορίου, η οποία παρεμπιπτόντως θα μου επιτρέψετε να το επισημάνω, γιατί δεν είναι απλά ένα πανηγύρι έτσι όπως το λέμε. Ουσιαστικά η πρώτη μας σκέψη, γι' αυτό και έγινε όσο έγινε και γι' αυτό είναι και στα πλαίσια των ορεθείων, η πρώτη μας σκέψη ήταν αυτή τη βραδιά να την αφιερώσουμε στον πρώτο έμπορο ή στους πρώτους εμπόρους που λειτουργήσαν στην πόλη, δηλαδή στη σκηνή επί της πλατείας Δασίου. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αρχική σκέψη. Εκεί είναι αφιερωμένη η βραδιά, δεν είναι απλά ένα πανηγύρι.
0: Έχει υπάρχει ιστορικό υπόβαθρο.
2: Υπάρχει κόνσεπτ πίσω από αυτό, δεν είναι τόσο απλό. Ουσιαστικά είναι μια βραδιά τιμής σε εμάς τους συνεχιστές για να παλεύουμε αυτό που άφησαν αυτοί, οι πρώτοι άνθρωποι όταν ήρθαν στην Ορεστιάδα. Αυτό είναι, η ουσία είναι αυτή. Θα μου επιτρέψετε εδώ, σας παρακαλώ πολύ, να πω το εξής, ότι η βραδιά είναι υπό την διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Αλλά μόνοι μας, ένα είναι το βέβαιο, ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Άρα έχουμε και συνδιοργανωτές. Θέλω να τους πω αν έχετε την καλοσύνη.
0: Βεβαίως.
2: Η συνδιοργάνωση λοιπόν αρχίζει ενωμένης από την περιφέρεια που ποτέ δεν μας έχει αφήσει, που ποτέ, και το επιμελητήριο Εύρου. Ευτυχώς έχει τον ίδιο πρόεδρο, τον κύριο Χριστόδουλο το ψίδι, οπότε και ξέρει τον πόνο μας, οπότε είναι δίπλα μας πάντα και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και επίσης ο Δήμος Ορεστιάδας είναι κοντά μας και φέτος όπως και πέρυσι, προκειμένου να στηρίξει αυτή τη δράση μας.
1: Όλη αυτοδιοικητική φορή θέλει... δηλαδή της περιοχής.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό.
2: Ακριβώς. Να σας πω κάτι, είναι και πολύ τιμητικό προς τον Εμπορικό Σύλλογο.
1: Καταλήτης της συνένωσης.
2: Παρακαλώ.
1: Καταλήτης της συνένωσης, λέω.
2: Έτσι πρέπει να γίνεται, κύριε Κανταρίδη.
1: Των θεσμών.
2: Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Σίγουρα πρέπει. Το ξέρουμε το τι
2: όλοι
1: πρέπει.
2: Μαζί μπορούμε. Δεν το λέμε. Εδώ το κάνουν χρήση σε πολιτικές συγκεντρώσεις και...
1: Λέω το τι πρέπει, όλοι το γνωρίζουμε και το λέμε σε ιδιωτικές συζητήσεις. Όταν έρχεται η εφαρμογή συνήθως...
2: και να σας πω και κάτι, επειδή εγώ είμαι της λογικής ότι και όταν δεν γίνεται αυτό, πρέπει να το λέμε για να τα ακούνε όλοι. Δεν είναι κακό και ας μη θυμώνουν οι υπόλοιποι.
1: Έτσι,
2: μια επισήμανση. Μια επισήμανση απλά. Είναι όλοι με δίπλα μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να μην μας εγκαταλείψουν. Αυτό που θέλουμε τώρα πλέον είναι το καταναλωτικό κοινό να τιμήσει τη βραδιά, να χαρεί τη βραδιά, να ανταποκριθεί στο καλεσμά μας και να υποφεληθεί της βραδιάς. Τους περιμένουμε λοιπόν όλους να χαρούμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Και σας είπα, πέρυσι χορέψαμε κιόλας. Να χορέψουμε λοιπόν και όλοι μαζί.
0: Γιατί όχι.
2: Όχι, πέρυσι το κάναμε. Και ήταν και πάρα πολύ ωραίο.
0: Και φέτος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το είδαμε τα ίδια με τα μάτια.
1: Ας κρατήσουν οι χοροί.
2: Ακριβώς, θα το δείτε και φέτος λοιπόν.
1: Ας κρατήσουν οι χοροί.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε
1: να έχετε την απόλυτη επιτυχία.
2: Αμήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να φτάσετε σχεδόν στην κορυφή για να υπάρχει ένα περιθώριο και για τον χρόνο. Για βελτίωση.
2: Ακριβώς. Και γιατί την κορυφή δεν την αγγίζεις ποτέ. Άρα πρέπει να έχουμε διάθεση και όρεξη για προσπάθειες. Και πάνω απ' όλα μετράει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς κύριε Μιλόνα. Οφείλω
2: να ομολογήσω ότι το Ράδιο Εύρος δεν μας έχει εγκαταλείψει ποτέ. Ποτέ, πάντα ήσασταν δίπλα μας. Και θα χαρούμε και εκείνη τη βραδιά να σας δούμε να περιφέρεστε ανάμεσά μας. Γιατί όχι, να απολαύσετε μαζί μας κι εσείς τη βραδιά.
1: Εννοείται.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Δεν μας έχεις πει για το πανηγύρι στην
1: λοιπόν,
0: πλάτη.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό, μπράβο. Ακριβώς αυτό το πράγμα ετοιμαζόμουν να πω. Χαίρομαι που το σημειώνεις. Λοιπόν, στην πλάτη, στο χωριό μου, έχει μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση το Σάββατο από τις 8.30 ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού, εκεί όπου θα έχουμε το καθιερωμένο πλέον ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι, που διοργανώνει ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πλάτης, ο Άγιος Γεώργιος. Στην εκδήλωση θα χορέψει και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπρίνου. Να πούμε λίγο και τα δεδομένα. Η προσέλευση θα γίνει χωρίς κώδικα ενδυματολογικό κτλ. Βάλτε ό,τι θέλετε, αρκεί να ντυθείτε με καλή διάθεση και να έρθετε. Η τιμή μερίδας είναι 13 ευρώ και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια ευκαιρία ενός ανταμώματος πρώτα απ' όλα των τριγωνιωτών, αλλά επειδή πλέον είμαστε όλοι ένας Δήμος και λειτουργούμε ως μία ψυχή, όπως ακούσατε και από την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Μόλις τελειώσουμε την Παρασκευή από τη δράση του Εμπορικού Συλλόγου και τη βραδιά εμπορίου, να θυμάστε το Σάββατο είναι αφιερωμένο στο Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πλάτης και στο παραδοσιακό πανηγύρι. 8.30 ώρα στην πλατεία της Πλάτης.
0: Πριν όμως έρθει εκείνη η μέρα, ναι, σήμερα ξεκινούν στο Διδημότυχο οι εκδηλώσεις Διδημότυχο Art Nights 2026. Από τις 7 το απόγευμα το πρωί. Από τις 7 το απόγευμα θα έχει πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις. Ενδεικτικά θα πω ότι στο κάστρο, στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δημήτρη Ναλμπάντη, θα υπάρχει θεατρική αναπαράσταση από το Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο του Δημοτήχου, το κάστρο, με τίτλο «Διδημότυχο μιας άλλης εποχής». Στον ίδιο χώρο ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Καστροπολίτες Γνώση και Δράση θα παρουσιάσει την τέχνη του βίντεο στην προβολή του τόπου μας και θεατρικά σκέτς της εποχής του Μεσοπολέμου. Στο Καστρινό έκθεση παιδικής ζωγραφικής από τα Δίδυμα Τύχη. Στην Οδό Πατριάρχου Διονυσίου έκθεση ζωγραφικής και ντεκουπάζ από τον Όμιλο Ορφεύς. Στο τουριστικό περίπτερο του Δημοτήχου, στο τμήμα των προσκόπων, έκθεση βυζαντινής αγιογραφίας. Στο πάρκινγκ, τώρα, το πάρκινγκ του κάστρου, εργαστήρι ντεκουπάζ, εργαστήρι ζωγραφικής από το Σύλλογο Υπηρετών και Φίλων Βορείου Εύρου και εκθέσεις χειροποίητων κατασκευών, κεριών, κοσμημάτων. Λοιπόν, στην Αλάνα, στο πάρκο θα έχει παιδικά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης από Τζέλα Sound, με κοτσιδάκια, τατού, face painting και άλλα. Γραφίτι από το Μητρουλάκης Crew και show στον αέρα, λέει. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Στις 8 η ώρα στην Αλάνα θα έχει παράσταση Καραγκιόζη από το Μικρό Διάκοσμο. Στην Καΐντρα, πώς λέγεται αυτή η περιοχή, δεν ξέρω, ναι, ούτε κι εγώ. Στις 9.30 θα έχει θέατρο δρόμου από ομάδα εθελοντών ηθοποιών του Δήμου Δημοτήχου και μουσική δρόμου και τζάμινγκ στις 10 το βράδυ. Στο Μαλαμάτι έκθεση φαντικής από την Σχολή Φαντικής Σοφικού του Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Έκθεση ζωγραφικής του Συλλόγου Καλλιτεχνών Ορεστιάδας, έκθεση κεραμικών, έκθεση κοσμήματος, έκθεση ξυλόγλυπτων, έκθεση κεντήματος, πολλά, οπότε αντιλαμβάνεστε και ενδιαφέροντα πράγματα μόνο για σήμερα, έτσι, και έχουμε και άλλες δύο μέρες μπροστά μας.
1: Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα.
0: Γενικότερα έτσι η καλοκαίρι είναι, έχουν αρχίσει οι
1: εκδηλώσεις. Ξέρεις, σκεφτόμουν όμως τώρα που λέγεις για το Δημότυχο μιας άλλης εποχής. Το Δημότυχο έχει τόσο μακραίωνη ιστορία που θα μπορούσε κάθε εποχή να παρουσιάζεται ξεχωριστά και να κρατάει ένα χρόνο, ας πούμε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Είναι πλούσιο σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, μπράβο, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ναι, διαφημίσεις έχεις κάτι να
1: μας πούμε λίγο κάτι εδώ πέρα, κάνα δύο ειδησούλες που ήθελα. Ότι με απόφαση του, θα το δείτε και στο site του Ράδιο Εύρος, ότι με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε λοιπές υποδομές του Δήμου Δημοτήχου, του Δήμου Σουφλίου. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, αυτά τα ποσά για να γίνει αποκατάσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι το οδικό δίκτυο του Δήμου Σουφλίου είναι τεράστιο, ειδικά δηλαδή αυτό το ορεινό, το ημερινό. Θα μου πεις φτάνουν, πιθανότατα ποτέ να μην φτάνουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται αυτά. Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι το πρόγραμμα είναι 26-30, δηλαδή για φυσικές καταστροφές που θα έρθουν μάλλον.
0: Έλα, ναι. Το πρόγραμμα...
1: είναι κάπως, ακούγεται κάπως.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
4: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
5: Εγώ.
4: Ναι, εσύ.
6: Κι εγώ.
4: Βέβαια, κι εσύ.
6: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
4: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
5: Πώς?
4: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
6: Πες μου περισσότερα.
4: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
6: Δηλαδή?
4: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
6: Αλήθεια?
4: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
5: Κάτσε, έχω πορείες.
4: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
7: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
4: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
8: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπεν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
11: Ένα για το πτυχίο σου.
10: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
11: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
12: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
15: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
16: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
17: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
5: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
17: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
18: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εγώ λέω να συνεχίσουμε.
1: Άντε. Τι είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Χάρη σου Καταρίδης.
1: Αυτός θέλει να συνεχίσουμε. Εγώ έλεγα να κάνουμε διακοπές.
0: Σόπα.
1: Τι έχουμε να σας πούμε, να ξέρετε τι έχουμε να σας πούμε.
0: Τι σας έχουμε για μετά.
1: Να σας πούμε ότι μπορείτε να πάτε να φτιάξετε τα νύχια σας ή να περιποιηθείτε τα πόδια σας αν έχουν κάποιες μικροπαθήσεις, αλλά και μεγάλες, ακόμα και διαβητικό πόδι, στο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής που ονομάζεται Top Charm. Mm-hmm. Και που βρίσκεται
0: στην Αναγεννήσεως 153.
1: Εδώ.
0: Στην Οριστιάδα, ναι, γιατί έχουμε και το Δημότυχο. Στην Ορφέως 21. Εκεί μόνο το τμήμα της ποδολογίας λειτουργεί προς το παρόν. Το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 25520-25331.
1: Μπορούμε επίσης να σας πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων. Mm-hmm. Στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο το 25520-28525. Σπεύσατε. Δεν θα δουλεύουν και όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε.
1: Κασαπιάν,
0: Κασαπιάν, αρδευτικά, ναι, σιδηρικά, εργαλεία για να φτιάξετε τον κήπο σας, τον μπαξέ σας, να κάνετε επισκευές στο σπίτι
1: σας. Ό,τι κάνατε εδώ και 102 χρόνια.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Γιατί είναι στην Οριστιάδα από το 1924. Ό,τι κάνανε οι πρόγονοί σας, τέλος πάντων.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μην ξεχνάτε όμως ότι με όλα αυτά θα έχετε πεινάσει σίγουρα. Πριν όμως σας πούμε για φαγητό, φάτε κάτι. Πιείτε ένα καφέ να ξεκουραστείτε. Απολαύστε τον στο Παντρόν. Γιατί το Παντρόν δραστηριοποιείται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Κάθεστε άνετα, έχει καταπληκτικό σέρβις, όμορφος χώρος. Και από το πρωί μέχρι και τ' άλλο το πρωί σχεδόν μπορείτε να περάσετε όμορφες στιγμές όποια στιγμή της μέρας επιλέξετε. Και τώρα ήρθε η ώρα του φαγητού. Πάτε, ανεβαίνετε πάνω στην πλατεία, δεν θέλει κόπο, είναι ένα σκαλοπατάκι, ένα πεζοδρομιάκι είναι. Φεύγετε από το Παντρόν και πάτε Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ εκεί στην πλατεία Δασίου. Απολαμβάνετε την πλατεία και από εκείνη την οπτική, από εκείνη την πλευρά, ή μπορείτε να δείτε και τους αγώνες του Μουντιάλ, την οθόνη που υπάρχει, μπορούν να παίξουν τα παιδιά σας, αλλά κυρίως να θυμάστε ένας πολύ όμορφος, ένας πολύ όμορφος χώρος, καθαρός και γευστικότατα τα προϊόντα τα οποία σερβίρει. Τώρα, αν δεν θέλετε να πάτε στην πλατεία,
0: πού θα πάνε?
1: Σπίτι, θα πρέπει να παραγγείλουν.
0: Α,
1: θα πάρουν στο 25520-21-245 και τσουπ, θα έρθει.
0: Έφτασε.
1: Στο σπίτι. Αυτά λοιπόν είχαμε να σας προτείνουμε.
0: Ωραία,
1: εμείς.
0: Ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε τον καιρό μας.
1: Πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη, η οποία έχει μια κλιμάκωση από τις κανονικές θερμοκρασίες της σημερινής ημέρας, στις υψηλές αυριανές και στις πολύ υψηλές της Παρασκευής και του Σαββάτου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? 27 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι σήμερα, με 4 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, όπως καθαρός θα είναι και στις 3 με 30 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου. 28 βαθμοί στις 6, 4 μποφόρ βόρειο δυτικού και αραιή συννεφιά και 24 βαθμοί στις 9 το βράδυ, με 2 μόλις μποφόρ βόρειο δυτικού

0: από φόρο βορειοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα στον ουρανό του νησιού. Για περισσότερες πληροφορίες αύριο.
1: Ωραία, πάμε Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 24,7 βαθμούς Κελσίου χάρη. Στη συνέχεια αναμένεται να ανέβει στους 30 στις 12 η ώρα. 32 προβλέπεται για τις 3 το μεσημέρι, όπως και για τις 6 το απόγευμα, με αραιή συννεφιά όμως εκείνη την ώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 27 βαθμούς. Αύριο το πρωί στις 9, πρόσεξε, ήδη από νωρίς θα έχει 29 βαθμούς. Με καθαρό ουρανό. 33 στις 12, 35 στις 3. Και πάμε λοιπόν στον πρώτο καύσωνα, τέλος πάντων,
0: στις παρυφές,
1: στις παρυφές του, του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού. Στις 6 το απόγευμα θα πέσει στους 34, ενώ το βράδυ της 5ης θα έχει 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Για να ανέβουμε προς το, ανηφορήσουμε προς το σουφλί. 12 η ώρα και 29 βαθμοί Κελσίου σήμερα, με καθαρό ουρανό και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Ενώ τους 31 θα φτάσει ο Υδράργυρος στις 3 η ώρα, με 4 από φόρο βορειοανατολικού και επίσης καθαρό ουρανό. Θα παραμείνει εκεί στους 31 με αραιή συννεφιά και 4 από φόρο βορειοανατολικού και για τις 6 το απόγευμα. Ενώ στις 9 θα κατηφορήσει, θα πάει στους 27 βαθμούς Κελσίου, με 3 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Καθαρό θα παραμείνει και τα μεσάνυχτα με 22 βαθμούς και 2 από φόρο βόρειο-ανατολικού και πάλι. Ενώ στις 9 το πρωί με 27 θα ξεκινήσει η μέρα ουσιαστικά και στο σουφλί, 3 μποφόρ βοριά και καθαρός ουρανός. Στους 34 θα φτάσει η μέγιστη, ένα βαθμό λιγότερο από την Αλεξανδρούπολη, στις 3 και στις 6 θα διατηρηθεί σε δύο χρονικές ζώνες, με 4 μποφόρ βόρειο-βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα στον ουρανό της πόλης. Να ανέβουμε και προς το Διδημότυχο.
1: Να ανέβουμε και στο Διδημότυχο. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24,9, 25 δηλαδή. Στους 28 θα ανέβει στις 12 το μεσημέρι. Γενικότερα προβλέπεται μια αραιή νέφωση πάνω από το Διδημότυχο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 3, 31 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη για σήμερα. Θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ θα έχει 26 βαθμούς. Αύριο, 5η, 25 βαθμοί προβλέπονται για τις 9 το πρωί στο Διδημότυχο, 31 στις 12, 33 στις 3 έως και τις 6 αυτή η θερμοκρασία, με ανέμους βόρειας διεύθυνσης και έντασης 3 από 4.
0: Μάλιστα, και ερχόμαστε τέλος στην Ορεστιάδα. 12 η ώρα το μεσημέρι, 28 βαθμοί Κελσίου και 2 από 4 βοριά, με αραιή συννεφιά η οποία θα παραμείνει και για τις επόμενες χρονικές περιόδους. Αραιή συννεφιά λοιπόν και στις 3 με 30 βαθμούς Κελσίου και 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Αραιή συννεφιά και στις 6 με 31 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου και πάλι. 26 βαθμοί στις 9 η ώρα το βράδυ με 3 μποφόρ ανατολικού και καθαρό ουρανό. Και τα μεσάνυχτα πέφτει η ένταση του ανέμου στα 2 μποφόρ. Καθαρός παραμένει ο ουρανός, 22 βαθμοί η θερμοκρασία. Αύριο πρωί με ένα 25 το ξεκίνημα της ημέρας στις 9 η ώρα και 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου με καθαρό ουρανό. Ενώ η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι οι 33 βαθμοί στις 3 και στις 6 το απόγευμα, με 3 από φόρ βοριά και λίγα σύννεφα και στις δύο περιπτώσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχει έρθει η ώρα να υποδεχθούμε την
0: Σταυρούλα μας.
1: Γελαδαράκη, Χάρη.
0: Ακριβώς.
1: Για να
0: και
1: δούμε.
0: Αρκετή ώρα στη διάθεσή της, εντάξει.
1: Για να δούμε, θα την εκμεταλλευτεί την ώρα που της δίνουμε. Σταυρούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Θα την εκμεταλλευτώ στο έπακρο. Έχω εδώ πέρα θέματα ούνα που μπροστά μου αρκετά. Επίσης έχω να πω ότι τι έλεγα χθες.
1: Τι έλεγες?
2: Να θυμάστε ότι για όλο το θέμα με, εντάξει, με είπα και Ιράν, τον κατέμιασα.
1: Ρε Σταυρούλα, για πες. Τι έγινε?
2: Λοιπόν, ακούστε, δείτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε ένα εδώ το χαρακτηρίζει θρίλερ, είναι από τους χαρακτηρισμούς που βλέπουμε όλη αυτή τη διάρκεια. Θρίλερ λοιπόν η διαπραγμάτευση ΗΠΑ και Ιράν για ποιο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Γιατί τα έλεγα εγώ ότι δεν άκουσα κάτι.
1: Τα έλεγε και ο Χάρης νωρίτερα.
2: Μα ωραία, και εγώ και ο Χάρης τον κατεμοιάζομαι. Μπράβο, Χάρη.
0: Έλεγε. Θα πούμε μερικούς αριθμούς στο λότο να παίξουν οι άνθρωποι τους υπόλοιπους.
1: Έλεγε ο Χάρης, ναι, σωστά. Έλεγε ο Χάρης λοιπόν ότι ο Τραμπ πανηγυρίζει για την επίτευξη της ειρήνης, για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ναι, αλλά ο ίδιος ήταν ο λόγος που έκλεισαν τα στενά του Ορμούς.
0: Πριν τον πόλεμο ανοιχτά ήταν.
1: Ναι, ναι. Πριν τον πόλεμο ανοιχτά ήταν.

0: Καλά, εντάξει, ο Τραμπ είναι ένα παράλογο από μόνος του. Δεν υπάρχει λογική σε τίποτα ούτως ή άλλως. Ό,τι έχουμε να πιάσουμε με τον Τραμπ είναι σε άλλο επίπεδο, που δεν αγγίζει πολύ τη λογική ορισμένες φορές, μάλλον τις περισσότερες φορές, μάλλον όλες τις φορές. Τώρα, τι έχει γίνει εκτός από το πυρηνικά, για τα οποία έτσι εκτελήσετε σε θρίλερ αυτή η διαπραγμάτευση, είναι και το καθεστώς διέλευση και ναυσιπλοεία από το θάνατο ορμού που είπατε. Οπότε αυτά τα δύο, εκεί που λέγαμε εντάξει, ρε παιδί μου, κάπου τα βρήκανε, μάλλον βρήκανε λογικά σε αυτά τα δύο μεγάλα θέματα τι γίνεται, τίποτα δεν βρήκανε. Τώρα, ο τερματισμός από την άλλη των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμα αγκάθι στον οδικό χάρτη των ημερών. Γενικότερα, τι συζητούσα τόσο καιρό, πραγματικά δεν ξέρω. Το συμφωνήσαν, ας πούμε, ότι σε κάτι μικροπράγματα και αφήσαν αυτά τα, για τα οποία και έγινε ο πόλεμος, δεν ξέρω.
1: Μάλλον συμφώνησαν να συναντηθούν.
0: Μάλλον αυτό ήταν, θα συναντηθούμε τέλεια, το συμφωνήσαμε και λένε έχουμε συμφωνία, κάπως έτσι. Πάντως, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βέβαια, για να διευκρινίσουμε. Μετά από περισσότερες από 8 ημέρες διαβουλεύσεων, χωρίς να εκδοθεί όμως κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με πηγές, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί με την ολοκλήρωση των επαφών, οπότε έχουμε δρόμο ακόμα. Επίσης τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του νοτιού Λιβάνου, που οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από το Λιβανέζικο στρατό. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα το έχουν ονομάσει όλο αυτό. Να δούμε τελικά αν θα τα καταφέρουν να γίνει. Η κυβέρνηση του Τραμπ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των εν εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Ποιες ήταν αυτές, βέβαια, δεν έχουμε καταλάβει. Το πρόβλημα είναι ότι καμία από αυτές δεν εμφανίστηκε στο προσχέδιο της συμφωνίας και το Ιράν εξακολουθεί να τις αρνείται. Οπότε έχουν αρχίσει τώρα και δηλώσεις, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
2: Θα πει κανείς την πιο σύνηθες.
0: Λοιπόν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι οι πύραυλοι του Ιράν δεν αποτελούν μέρος του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Είπε κιόλας ότι χωρίς τους πυράβλους μας το Ιράν θα είχε καταλήξει σαν τη Γάζα.
2: Δεν έχει άδικο, εδώ που τα λέμε.
0: Αν το σκεφτούμε καλά-καλά. Ναι, γενικότερα το υπερασπίστηκε πάρα πολύ το κομμάτι με τους πυράβλους. Τώρα, από την άλλη, το Ομάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό προχώρησε στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου διέλευσης για τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς. Τα πλοία, λέει, που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το διάδρομο θα πρέπει να συντονίζονται με τον Νήμο, παρακολουθώντας τις συντεταγμένες που έχουν ανακοινωθεί από το Ομάν. Πάντως, γενικότερα, παρά όλα αυτά που ακούγονται, 1150 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορία είναι κινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο. Τα έχει μετρήσει η Allianz, η γερμανική ασφαλιστική. Έχει υπολογίσει και την αξία τους μαζί με τα φορτία.
2: Πελατάκια!
0: Χοντρικά 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Τίποτα. Λοιπόν, τώρα γενικότερα πάντως θεωρούν ότι ακόμα και αν οι συνθήκες εξομαλυνθούν τώρα που μιλάμε, η απομάκρυνση των πλοίων θα απαιτούσε πολλές εβδομάδες. Είναι λογικό, δεν κελίζω. Οπότε έχουμε όλα αυτά. Παράλληλα, έχουμε τον Τραμπ να έχει πόλεμο με τη Γερουσία, τον ΗΠΑ, η οποία να πούμε ότι ενέκρινε ένα ψηφίσμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Οπότε υιοθέτησε και την πρόταση που είχε εγκριθεί στις αρχές του μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τώρα, όλο αυτό τι θα έφερνε, την οργή του Τραμπ. Έχω το Ιράν στα σκηνιά έτοιμο να πέσει και δυσκολεύουν τη δουλειά μου, λέει ο Τραμπ.
2: Οργισμένος Τραμπ.
0: Κλασικό κι αυτό. Yeah. Άσκησε λοιπόν και αυτό στη δρυμία κριτική στη Γερουσία για αυτό το ψήφισμα. Κακώς χρονισμένο είπε, δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Εγώ τι καλά τα έχω κάνει και εσείς μου το χαλάτε, είναι λίγο η κατάσταση. Οπότε αυτά λίγο με όλο αυτό το κομμάτι. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Να πάμε λίγο, θα μείνουμε σε κομμάτι διεθνές, αλλά θα έχουμε το κομμάτι της Ελλάδας, γιατί έχουμε ζήτημα το κυπριακό, δηλαδή. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων, που είναι το 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Κυπριακού, υπογράμμισε η Ελλάδα. Είχαμε μία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι τύπου Άρια, κρυμμένη λέγεται. Είχε θέμα γεφυρένωτο στο χάσμα εφαρμογής των ψηφίσματων του Συμβουλίου Ασφαλείας και η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης. Οπότε η Ελλάδα σημείωσε το ζήτημα με το Κυπριακό, ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και ότι ο σεβασμός σε αυτά τα ψηφίσματα πρέπει να αποτελούν πηξίδα για κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Επανέλαβε ξανά η Ελλάδα την ευρύτερη θέση για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Γενικότερα έγινε μια συζήτηση που αφορούσε, ας πούμε, μεταξύ άλλων έτσι, και το Κυπριακό. Δηλαδή το έφερε μπροστά η Ελλάδα μέσα στα πλαίσια αυτής της συζήτησης. Εντάξει. Το θυμίζουμε κατά καιρούς. Θυμόμαστε κι εμείς ότι υπάρχει κατά καιρούς η Ελλάδα. Συζητείτε, δεν είναι κακό. Να έρθουμε όμως στα δικά μας τα εντός και όσα συζητιώνται στην Ελληνική Βουλή, να αφήσουμε τις ξένες, να πιάσουμε τα δικά μας. Σήμερα έχουμε μία πολύ σημαντική ρύθμιση στη Βουλή που ψηφίζεται, είναι για τα κόκκινα δάνεια. Και ήδη έχει ακουστεί αρκετά το προηγούμενο διάστημα. Να πω ότι λίγο πολύ προβλέπει αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες. Είναι ουσιαστικά όλοι αυτοί που είχαν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, αυτούς αφορά. Να σκεφτείτε. Σύμφωνα τώρα με τη νέα αυτή ρύθμιση, ανοίγει ο δρόμος για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά. Επιταχύνεται η αποπληρωμή. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Έχουμε και το κομμάτι των αναδρομικών καταβολών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής. Γενικότερα θα αλλάξουν κάποια πράγματα στο πώς αποπληρώνονται τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Πάντως, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ δημοσίου και τραπεζών. Έτσι έχουν γίνει γνωστά και περισσότερα γι' αυτά. Έχει αρκετές λεπτομέρειες το όλο θέμα. Αλλά κρατήστε αυτά που είναι τα βασικότερα. Υπάρχουν και αντιδράσεις βέβαια από την αντιπολίτευση και έχουν σημειωθεί. Θα δούμε τι θα γίνει και ενεργά με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Πάντως, για πολλούς είναι θετικό. Είναι θετικές οι αλλαγές που προτείνονται, όχι απαραίτητα για την αντιπολίτευση.
2: Εντάξει, τώρα, ακόμα και η αντιπολίτευση δεν μπορεί να τοποθετηθεί αρνητικά σε μια τέτοια πρωτοβουλία, τέλος πάντων, ρύθμιση. Έτσι.
0: Νομίζω ότι γενικότερα ό,τι αφορά το καλό των πολιτών, είναι, θεωρητικά είναι για όλους τους πολιτικούς το σωστό.
1: Η αντιπολίτευση, αυτό που θα μιλάει, αυτό που, για το οποίο θα λέει, θα είναι πάντα η καθυστέρηση, το πόσο αργά
2: εφαρμόστηκαν
1: οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Ναι,
0: γιατί, να εφαρμοστεί άμεσα.
1: Γιατί, ναι, δεν έχει αναδρομική ισχύ μέχρι που έχει και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, ναι, είναι κυρίως σε αυτό το κομμάτι για τη δράση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να σας πάω λίγο περαιτέρω, γιατί έχουμε αρκετές απεργιακές κινητοποιήσεις σήμερα. Κάποιες μάλλον δεν θα τις καταλάβουμε καθόλου στη δική μας περιοχή, κάποιες θα τις καταλάβουμε. Πολύ κλασική είναι η περίπτωση ότι έχουμε κινητοποιήσει εργαζομένων σε περιφέρειες όλης της χώρας αυτό. Είναι μεταξύ των βασικών αιτημάτων η ενίσχυση προσωπικού, αύξηση αποδοχών, επαναφορά 13ου 14ου μισθού. Έχουμε και μια κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα, αλλά γενικότερα έχουμε αρκετές σήμερα κινητοποιήσεις. Είναι για τους οικοδόμους, που είναι τώρα κυρίως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε μερικές ακόμα πόλεις. Δεν το βλέπω την Καβάλα χαρακτηριστική περίπτωση. Εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά επίσης. 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους σε επισητισμό και τουρισμό. Εντάξει, είναι και η εποχή που περνάνε ζώρικα. Η εμποροϊπόλη της Αθήνας πολύ συγκεκριμένα, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουν τρεις συγκεντρώσεις προγραμματισμένες. Γενικότερα είναι η μέρα που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε των κινητοποιήσεων σε αρκετές περιοχές. Λίγο πιο, δεν θα την καταλάβουμε τόσο πολύ τα δικά μας, αλλά okay. Ένα ακόμα θέμα που αφορά αρκετά είναι η αναθεώρηση του συντάγματος. Θα έχουμε περισσότερα στην συνέχεια, γιατί σήμερα θα το δούμε και το θέμα αυτό στην Βουλή. Μεταξύ άλλων, να σας πω έτσι πολύ γρήγορα, αμνηστία για πολιτικά εγκλήματα, επιστολική ψήφος, εκλογικός νόμος στο επίκεντρο. Αυτά τα θέματα θα έχουμε εξελίξει. Και τώρα, φυσικά, από το radioevros.gr, τι πρέπει να δείτε. Έχουμε κάτι ακόμα στην Βουλή που θα συζητηθεί, να έχουμε αρκετές συζητήσεις στην Βουλή. Είναι το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών και το τι προβλέπει.
2: Άλλο, άντε πάλι αυτό. Το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει ποτέ.
0: Εντάξει, είναι ουσιαστικά ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
2: Ναι, δεν υπήρχε και διαφορά όμως, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Είναι σε κάποια πιο ψηλά γράμματα, ας πούμε, οι διαφορές, να το πούμε και έτσι. Δηλαδή δεν είναι σε κάτι εξόφθαλμο, είναι σε πιο ψηλά γράμματα. Και επειδή σωματώνει και άλλα πράγματα εκτός αυτού το εργασιακό, ρίξτε μια ματιά στο άρθρο που έχει ανέβει πάντως όσο ενδιαφέρεται. Είναι τα πολύ θετικά από το Δήμο Σουφλίου που έχουμε 3 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση τιμιών από τις πλημμύρες. Γιατί και άλλη καταστροφή έχει ακουμπήσει το Σουφλί. 13 θέσεις στο Βόρειο Εύρο έχουμε από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις και κυρίως στο Βόρειο Εύρο, έτσι. Δηλαδή, πολύ πιο συγκεκριμένα. Ρίξτε και εκεί μια ματιά. Στο ΓΟΕΒ έχει αρκετές. Έχει ανέβει και η.
2: Ωραία, ναι.
0: Στο ΓΟΕΒ έχει ανέβει η προκήρυξη και σε το ΕΒ έχει αρκετά. Έχουμε και τα σχολεία που ιδρύονται μαζί και το μουσικό σχολείο που ανακοινώθηκαν έτσι επίσημα και από τη Ζαχαράκη. Πολλά πολλά ακόμα. Τώρα είναι πάρα πολλές ειδήσεις. Κάντε όμως το κλικ στο radioevros.gr για να τις δείτε όλες. Αυτά.
2: Ωραία. Σταυρούλα Γελαδαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα συντονισμένοι στην πρωινή περιπολία. Η ενημέρωση στο Radio Evros συνεχίζεται όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Ζωντανό πρωτογενές πρόγραμμα από τις 7 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι και τα δελτία ειδήσεων που συνεχίζουν να σας ενημερώνουν
1: τις 2 και τις 5.30
2: και 5.30 και τα σύντομα ανά μία ώρα. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι και στο radioevros.gr.
1: Καλή και δροσερή ημέρα.
2: Γεια σας.
3: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχωθηκές? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευρωσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
11: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ευρωσκόπιο μας και σήμερα. Φίλες και φίλοι, είναι το Ευρωσκόπιο, εκπομπή που μόλις τώρα ξεκίνησε. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, εδώ στο Ράδιο Εύρος. Καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε εδώ συντονισμένοι από νωρίς και πριν από λίγο τελειώσατε την περιπολία σας, την πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Μαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Και καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι εδώ στο Ευρωσκόπιο. Με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο, να είναι και σήμερα εδώ. Στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Είμαι ο Νίκος Παντούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δύο οι συχνότητές μας για όλη την ευρύτερη γεωγραφική έκταση της Θράκης. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και 95,3 στα FM για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την Ροδόπη, την Ξάνθη και μέχρι και λίγο πριν την Καβάλα στις Παρυφέστης. Στα FM, αυτά διαδικτυακά, αλλά για να μην χανόμαστε, μέσα από το radioevros.gr η φωνή του Εύρου φτάνει παντού, σε όλο τον κόσμο και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης, όπου μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Για να μας ακούτε παντού στον πλανήτη μέσω διαδικτύου από το radioevros.gr με ένα κλικ. Καλημέρα παντού στον πλανήτη λοιπόν, όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, στους συμπατριώτες μας εντός συνόρων και στους συμπατριώτες μας, τους ξενιτεμένους εκτός συνόρων. Εκπέμπουμε από τη Νέα Ορεστιάδα, από την βορειότερη, νεότερη και ομορφότερη ίσως ή σίγουρα πόλη της Ευρώπης. Της Ελλάδας αρχικά και της Ευρώπης στη συνέχεια. Είναι η πρώτη πόλη της Ευρώπης, δεν λέμε έτσι? Τελευταία όχι, μπαίνοντας στην Ευρώπη πρώτη, βγαίνοντας άστετα. Από το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, από την Αδριανούπολης 170 που εγκαταστάσεις μας στην περιοχή του ΚΤΕΛ και με όλους τους διάβλους επικοινωνίας μας ανοιχτούς πάντα στη διάθεσή σας κάθε τρόπος, για να ακούσουμε τη φωνή σας, για να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα, για να λάβουμε σοβαρά υπόψη την παρατήρησή σας, για να μεταδώσουμε τον προβληματισμό σας, για να φτάσει εκεί που θέλετε η μαρτυρία σας, η καταγγελία σας, η ανησυχία σας, το θέμα που σας απασχολεί. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας. 2552-029-413, το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Ράδιο Εύρος. Απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα δίπλα. Για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6977-549-975. Στο κινητό στέλνετε SMS, ή Viber, ή WhatsApp, ή Telegram, οποιαδήποτε εφαρμογή θέλετε. Το γραπτό σας μήνυμα στο 6977-549-975. Αλλά και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο έρχονται τα γραπτά σας μηνύματα. Η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία είναι εκεί στο info@radioevros.gr. Έτσι, για να θυμίσω όλους τους τρόπους για να είμαστε σε επαφή, και τα κοινωνικά δίκτυα βεβαίως, στα social media παντού, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, στο X. Μας βρίσκεται και εκεί, κάντε τα like, κάντε τα follow και τα απαραίτητα και συνδεόμαστε και κοινωνικά εκεί, δικτυωμένοι. Αλλά και από κοντά, όπως συνηθίζω να λέω, για κοπιάστε στην Αδριανούπολη 170, αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για μια καλημέρα από κοντά. Καλοδεχούμενες, καλοδεχούμενοι όλες και όλοι. Πάντα οι πόρτες μας ανοιχτές, τα μικρόφωνά μας, εννοείται και οι καρδιές μας. Καλημέρα στην αγορά της Νέας Ορεστιάδας, καλημέρα στην αγορά του Διδήμου Τείχου, του Σουφλίου, στα καταστήματα που επιμένουν πεισματικά και συνεχίζουν να λειτουργούν εδώ στην εσχατιά της Ελλάδας. Διάσχημη λέξη αυτή, ε. Πόσες φορές την ακούμε όμως μέσα στη μέρα μας από άλλους εκτός εσχατιάς. Την καλημέρα μας σε όλους όσοι επιμένουν και υπομένουν τροποντινά εδώ στον τόπο, στο κεντρικό και βόρειο Εύρο. Καλημέρα και στο νότιο Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη μας, στη Σαμοθράκη μας, στις Σφαίρες, στο Τυχερό. Και πιο βόρεια πάμε στα χωριά του Δήμου Ορεστιάδας, στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, στη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, στη Δημοτική Ενότητα Βίσας. Από το Ορμένιο μέχρι, πού να πω, Φυλάκιο, καλά, Αμόβουνο. Δέριο, μικρό Δέριο, γεια σου Λούλα. Μας έστειλε την καλημέρα το κορίτσι μας από το μικρό Δέριο, η Λούλα μας. Με τρεις λαμπερούς χαμογελαστούς ήλιους. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι, εκ του μικρού Δερίου. Καταγόμενη, αλλά στο Αγρίνιο πια μας ακούει, στο Πανετόλιο το Δεσποινάκι. Να σε καλά, Δέσποινα. Τι είναι αυτό τώρα που μου στέλνουνε? Μια θλιβερή είδηση είναι αυτή, αλλά δεν ξέρω σε τι αφορά, θα τη δούμε στη συνέχεια. Όχι, πάμε σε άλλα προς το παρόν. Πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε και σήμερα στην παρέα μας τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Εδώ ο καθένας, ξέρετε, από την πλευρά του είναι κορυφαίος το είδος του. Είναι η καλύτερη στην παρέα μας πάντα. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, για παράδειγμα, στην πόλη. Δεν υπάρχει καλύτερο. Ένα είναι το Χαγιάτη. Είναι πάντα εδώ. Είναι πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179. Είναι και στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Από το Χαγιάτη απολαμβάνουμε καθημερινά το σπιτικό μας το φαγάκι. και ξενιάζουμε καθημερινά επίσης για το τι θα φάμε σήμερα. Αφού φροντίζει το Χαγιάτη για μας, είπαμε μια οικογένεια όλη πόλη, η κουζίνα του σπιτιού μας, το Χαγιάτη μας. Κωνσταντινούπολης 179 και σήμερα τα κορίτσια μας βάζουν τα δυνατά τους να ικανοποιήσουν κάθε διατροφική μας ανάγκη, ό,τι δικαιούμαστε, ό,τι μας αξίζει. Το ιδανικό, το τέλειο δηλαδή, το λαχταριστό, το απολαυστικό, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε. Θα δούμε τα καλούδια που μας ετοιμάζουν αργότερα. Θα μπούμε στο μενού της ημέρας να κάνουμε και τις επιλογές και τις προτάσεις μας. Προς το παρόν, καλά μαγειρέματα, κορίτσια. Καλή δύναμη και σήμερα. Χαγιάτη. Η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο καθημερινό ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα. Το είπαμε. 2552-02-25-25. Αναλαμβάνω για τις παραγγελίες μας. Και ο Δημοτίκαλης είναι εδώ. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις αυτός έχει τις λύσεις. Εδώ και μισόν αιώνα, από το 1976. Μεγάλη, πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία του, εγγυημένα, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια ο Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μεγάλο όνομα, μισόν αιώνα ιστορία στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Τον Δημοτίκαλη τον βλέπουμε παντού με τα οχήματά του, τα φορτηγά του, τα ανυψωτικά του, τους γερανούς του. Από τη Νέα Ορεστιάδα όπου η έδρα του, σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων. Ο αξιόπιστος συνεργάτης μας για τις μεταφορές μας, αλλά και στις μετακομίσεις. Για τον οικοκυριό μας να πάει με ασφάλεια εκεί που πρέπει στην ώρα του. 2552-021-420 για να βρούμε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση από τον Δημοτίκαλη. Ασφαλώς και δημοτίκαλης.com να θυμίσω και διαδικτυακά για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Καλημέρα μας και στα κουφώματα Καραφιλίδη, στο Χρήστο Καραφιλίδη και τους συνεργάτες του. Στην Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα είναι η έδρα για τα κουφώματα Καραφιλίδης. Βεβαίως εξυπηρετούν όλο τον ομό Εύρου με κατασκευές, με συντηρήσεις, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo, με ίνο-ενίσχυση, γιατί όλα τα νέα συστήματα κουφωμάτων έρχονται με τον Καραφιλίδη στον τόπο, στην περιοχή μας. Όλες οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις και τα Artevo με ίνο-ενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική διατίθενται σε νέα χρωματισμούς για να ταιριάζουν και στα γούστα μας, βεβαίως στο δικό μας χώρο. Έτσι ο Καραφιλίδης ξέρει τι ταιριάζει σε εμάς, έχει τις λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες μας από ασφάλεια μέχρι θερμοϊχομόνωση στο χώρο μας. Εθνομαρτύρων 143-2552-022-106 για περισσότερα από τον Καραφιλίδη. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Και για μια καλύτερη ζωή. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ. Φροντίζουν για όλους. Φροντίζουν για να βελτιώσουν τις συνθήκες της καθημερινότητας των ασθενών σε κάθε περίπτωση. Για κάθε δύσκολη στιγμή είναι πάντα δίπλα μας, αλλά και για άλλες επίσης. Παροχές υπηρεσιών και προϊόντα μοναδικά. Ο Δοβρίδης είναι και στη Νέα Ορεστιάδα, είναι και στο Διδημότυχο πια. Το τελευταίο διάστημα, νέο κατάστημα στην οδό Ορεστιάδος 86 στο Διδημότυχο. Τα κεντρικά Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, ίδια αναλώσιμα, ανατομικά υποδήματα, προϊόντα άνοιας, πιο εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης ασθενών. Δεν φαντάζεστε τι μπορεί να βρείτε εκεί πέρα. Θα ανακουφίσουν τον άνθρωπό σας στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και η μελέτη ύπνου κατοίκων για να μας αλλάξει τη ζωή, να βελτιώσει την καρδιαγγειακή μας υγεία, να την προστατεύσει. Με τη μελέτη ύπνου ο Δοβρίδης εντοπίζει με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση, αφού μελετήσει την αναπνοή μας, τα επίπεδα του οξυγόνου μας, τους καρδιακούς παλμούς μας, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου, εντοπίζει την πηγή του κακού, αν υπάρχει, για το δυνατό ροχαλιτό, για τις παύσεις στην αναπνοή, για τις συχνές αφυπνίσεις, για τους πρωινούς μας πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Με μια μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη αλλάζουμε τη ζωή μας. Στο σπίτι μας γίνεται κατοίκον, ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε κάποια κλινική ύπνου, και πιο οικονομικά ασφαλώς στο σπίτι μας, στο χώρο μας, και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου αφού κοιμόμαστε στο οικείο περιβάλλον μας, στο κρεβάτι μας. Μελέτη ύπνου λοιπόν από το Δοβρίδη με ένα τηλεφώνημα για περισσότερα και ραντεβού στο 2552-024-027. Αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Και το ταξίδι και η μίσθωση ΑΜΕΑ, να θυμίσω, ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, η παροχή υπηρεσίας αυτή για μετακινήσεις ατόμων με κινητικά προβλήματα, με αναπηρικά αμαξίδια, Χωρίς άλλη δυνατότητα μετακίνησης και πρόσβασης οπουδήποτε, έρχεται ο Δαυρίδης να καλύψει και αυτό το κενό με το ειδικά διασκευασμένο του όχημα, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Τώρα για εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, έχουμε και εδώ την πρότασή μας. Επιλογή είναι ο Κώστας Αποστολίδης. Παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα είναι μονόδρομος για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, για λουκάνικα μοναδικά, απίθανα, παντός τύπου λουκάνικα, παραδοσιακά εννοείται. Και καυτερά και λίγο καυτερά και καθόλου καυτερά και ανάμεικτα και σκέτο μοσχαράκι και σκέτο κοτόπουλο και σκέτο χοιρινό ή και μοσχάρι χοιρινό ή και μοσχάρι, όπως θέλετε. Τα παραγγέλνετε και με τα δικά σας υλικά αν θέλετε. Μας το λέει, μας το προτρέπει αυτό ο Κώστας Αποστολίδης να το κάνουμε. Να μην διστάσουμε να ζητήσουμε λουκάνικα κατόπιν παραγγελίας με υλικά που επιθυμούμε. Το κρεοπωλείο λειτουργεί καθημερινά με διανομή κατοίκων και για παραγγελίες χοντρικής και λιανικής. Έρχονται στο χώρο μας τα ψώνια μας. Στο 2552-025-432 καλούμε. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Ή απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους που ξέρουν την περιοχή και την ιστορία της περιοχής. Εκεί βρίσκεται παραδοσιακά το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Είναι Τετάρτη, έχουμε φτάσει 24 του Ιούνιου, φίλες και φίλοι, του 2026. 175η ημέρα του έτους η σημερινή. 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου. 7 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Θεωρείται και για τους Ορθοδόξους και για τους Καθολικούς το γενέθλιο του τιμίου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, και οι Καθολικοί το τιμούν αυτό, την ημέρα γενεθλίων, τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Είναι προστάτης μάλιστα για το Κεμπέκ και το Τωρίνο και για όσους κατασκευάζουν βούρτσες και τροχίζουν μαχαίρια για τους Καθολικούς, ο προφήτης Ιωάννης ο Βαπτιστής. Για τους Ορθοδόξους υπάρχουν πολλά έθιμα που τηρούνται από χτες, παραμονή του Αηγιανιού, του καλοκαιρινού. Είναι και η σύναξη του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, γονέων του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Κάτσε, και γεννήθηκε σαν σήμερα και συνελήφθη σαν σήμερα, πώς γίνεται αυτό? 9 μήνες πριν είχε συλληφθεί, όχι 12, αλλά τιμάται την ίδια μέρα η σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ, που ήρθαν δηλαδή κοντά οι γονείς του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού και έφεραν στη ζωή εκείνον. Αυτό επίσης μνημονεύεται στο χριστιανικό ορθόδοξο εορτολόγιο, όπως και των νεομαρτύρων, μάλλον του νεομάρτυρος, ένας είναι ο Παναγιώτης πώς είναι, είναι στη γενική τώρα, δεν μπορώ να το πω στην ονομαστική πώς το διαβάζουμε αυτό, Παναγιώτου Κεσαραίος λέει, είναι νεομάρτυρος, άρα του Παναγιώτη του Κέσαρος, μάλλον, Παναγιώτης ο Κέσαρο. Θα σας γελάσω. Αυτοί που γιορτάζουν τώρα σήμερα, τι, δεν προκύπτει κανένα όνομα, μόλα τούτα. Όχι, δεν έχουμε κανέναν που να γιορτάζει. Οι Γιάννηδες γιορτάζουν τον Ιανουάριο. Τον αποκεφαλισμό μάλλον του προφήτη Ιωάννη του Βαπτιστού. Όχι στη γέννησή του σήμερα. Και άλλα ονόματα δεν βλέπω επίσης να γιορτάζουν τη σημερινή μέρα. Ας το χαρούν περισσότερο, ας χαρούν τη μέρα τους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Χρόνια πολλά σε αυτές και αυτούς που σαν σήμερα γεννήθηκαν και γιορτάζουν αυτήν την ξεχωριστή μέρα. Χρόνια πολλά και σε όσους έχετε οποιαδήποτε άλλη επέτειο και οποιοδήποτε άλλο λόγο να γιορτάσετε αυτή τη μέρα. Και ας βρούμε και ένα λόγο να τη γιορτάσουμε. Κάπου θα υπάρχει σίγουρα και δεν τον βλέπουμε να κάνουμε τη μέρα μας γιορτινή αυτή την 24η του Ιούνιου. Γιατί όχι. Την καλημέρα μας και στο Αρμένιο. Μας έρχεται καλημέρα από το στρατή. Καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Αρμένιο, παρακαλώ. Με αγάπη πάντα. Και στο κατάστημα Κεραμίτσης μια καλημέρα, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Κωνσταντινούπολης 198, πάντα στην κορυφή ο Κεραμίτσης, με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, στο χώρο του. Και το αξιόπιστο συνεργείο εντός του καταστήματος για την βλάβη, την επιδιόρθωση, τη συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο του ποδηλάτου μας. Αξιόπιστο συνεργείο με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου στον Κεραμίτσι. Γιατί βέβαια, Κεραμίτσις και ποδήλατο είναι ταυτισμένα χρόνια τώρα. Ποδήλατα γυμναστικής, όργανα γυμναστικής. Μα τι λέω, ποδήλατα Κεραμίτσις, όργανα γυμναστικής Κεραμίτσις. Και ανταλλακτικά και αξεσουάρ και συμπληρώματα διατροφής και ο ρουχισμός ο αθλητικός μας είναι εκεί στον Κεραμίτσι. Κεραμίτσις.gr είναι και διαδικτυακά. Η Κωνσταντινούπολης 198 είναι το φυσικό του κατάστημα. Βρίσκουμε ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, skateboards, rollers, τα πάντα είναι εκεί, στον Κεραμιτσί και πάντα στην κορυφή ο Κεραμιτσής. Πολλά χρόνια τώρα και με τη νέα γενιά Κεραμιτσής να συνεχίζει να προχωράει μπροστά. Και το Top Charm συνεχίζει να εξελίσσεται, να μεγαλώνει, να επεκτείνεται. Είμαστε στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153. Είμαστε και στο Δημότυχο πια το τελευταίο διάστημα, στην Ορφέως 21, με το τμήμα ποδολογίας του Top Charm. Άντε και προς τα κάτω, να καλύψουμε όλο τον Εύρο. Καλύπτουμε προς το παρόν τις ανάγκες του Βορείου Εύρου με το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm. Εμπιστευόμαστε χέρια, πόδια, άνω και κάτω, άκρα στους ειδικούς. Για την περιποίηση, για την ανακούφιση, για την προστασία, για τη θεραπεία, για την αισθητική φροντίδα, για την ομορφιά των χεριών και των ποδιών μας, το Top Charm είναι παντού. Και στο Δημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα, στον Βόρειο Εύρο. Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, 2552025331. Το ραντεβού μας. Στο Δημότυχο, Ορφέως 21, απέναντι από το Τμήμα Ψυχολογίας, το πρώην Δημαρχείο, στο 2553-020202, καλούμε για ραντεβού στο Τμήμα Ποδολογίας στο Δημότυχο. Όλη μέρα ανοιχτά, μην ανησυχείτε, θα βρεθεί χρόνος για το ραντεβού σας. 9 με 9 το πρωί, 9 το πρωί με 9 το βράδυ καθημερινά και Σάββατο 9 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι για το Top Charm. Και μια τελευταία καλημέρα θα απευθύνουμε, θα χαιρετήσουμε και θα στείλουμε στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, που ξεκίνησε ήδη από 16 Ιουνίου με το που κλείσαν τα σχολεία την επόμενη μέρα το καλοκαιρινό του πρόγραμμα. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να είναι και δημιουργικό και επιμορφωτικό και διασκεδαστικό για τα παιδιά που μένουν στην πόλη. Πρωινό πρόγραμμα 8 με 3 μέχρι 31 Ιουλίου. Εξελίσσεται τώρα αυτό. Αλλά από την άλλη, εξελίσσονται και εγγραφές. Έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται για το νέο σχολικό πρόγραμμα, για τη νέα σχολική χρονιά, μάλλον 2026-2027, από Σεπτέμβριο, προκειμένου τα παιδιά να βρουν τον ιδανικό χώρο να αγαπήσουν τη μάθηση. Να βρουν τον τρόπο, τη μέθοδο, να μελετούν σωστά και να αφιερώνουν το χρόνο τους όπως πρέπει στα μαθήματα, αλλά και στην οικογένεια και στο παιχνίδι αναλογικά. Διότι εκεί στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές έχουν τον τρόπο να μεταδώσουν στα παιδιά τη χαρά της μάθησης. Μέσα από δημιουργικές απασχολήσεις, με την ομαδικότητα, την αυτονομία, την ουσιαστική παροχή γνώσεων, στοχευμένα, μεθοδευμένα, αποτελεσματικά. Για παιδιά δημοτικού, το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές είναι στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2552301494, με υπεύθυνη του κέντρου βεβαίως την κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Και το καλοκαίρι είναι εδώ και όλα είναι καλοκαίρι, όχι απλά μοιάζουν καλοκαίρι γύρω μας. Και έτσι συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο με όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας, με τους καλεσμένους μας, με τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις, με τον καλεσμένο μας στο στούντιο, τον Μπαρμπαμήτρο, σήμερα όπως κάθε Τετάρτη. Εδώ θα είναι, μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν απόν, αλλά σήμερα εδώ, παρόν στις επάλξεις. Και όλα τα υπόλοιπα είναι εδώ, τα νέα της ημέρας, η ειδησιογραφία του τόπου. Οδηγούμαστε στις διαφημίσεις με μέλισσες και επιστρέφουμε δυναμικά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
13: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
12: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
13: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
12: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
13: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
12: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
16: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Προχωράμε στην ροή του προγράμματός μας. Συνεχίζουμε με την εκπομπή μας στο Ευρωσκόπιο. Είστε φίλες και φίλοι στο ράδιο Εύρω συντονισμένοι. Καθημερινά από τις 10 μέχρι τη 1 είμαστε εδώ με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, με όλα όσα παρακολουθούμε με τον ευρωφακό του Ευρωσκοπίου μας και σε κάποια εξ αυτών εστιάζουμε το φακό μας λίγο περισσότερο. Τώρα θα εστιάσουμε το φακό μας, τον ευρωφακό μας, στα χαρακτηριστικά αυτής της όμορφης μέρας που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε. Αυτής της Τετάρτης, 24ης ημέρας του Ιούνιου. Είδαμε το εορτολόγιο, να δούμε και λοιπές εορτές και επετείους. Αλλά και ένα ταξιδάκι στον χρόνο θα το κάνουμε όπως κάθε μέρα για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, 24 Ιουνίου, κάνοντας τάση σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας, έτσι για να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε, να παραδειγματιζόμαστε και να μην επαναλαμβάνουμε ίσως κάποια εκ των λαθών του παρελθόντος. Αρχικά, η Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία είναι σημερινή. Από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει καθιερωθεί 24η Ιουνίου. Υιοθετήθηκε από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, από τα 191 εκ των 193. Μόνο δύο δεν υιοθέτησαν την Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. Η Ελλάδα βεβαίως την υιοθέτησε από το 2022 και με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών επί ίσης όρης με τους άντρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Αυτό είναι το σκεπτικό της σημερινής Διεθνούς ημέρας για τις γυναίκες στη διπλωματία. Κατά τόπους, στον Καναδά είναι εθνική γιορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης αυτής περιοχής του Καναδά. Στη Βενεζουέλα είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο. Εθνική γιορτή για τη Βενεζουέλα. Εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία, σαν σήμερα το 1821. Παράλληλα, γιορτάζεται και η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου. Είναι αργία εκεί, στη Βενεζουέλα. Μεγάλη γιορτή. Στη Σκωτία, η μέρα της μάχης του Μπάνοκμπερν. Τιμάται δηλαδή η αποφασιστική νίκη των Σκοντσέζων κατά των Άγγλων. Σαν σήμερα το 1314 συνέβη αυτό, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το λέμε καθημερινά, κάθε μέρα μια γιορτή εκεί, βρίσκουν αφορμή να τιμήσουν ένα τρόφιμο, ένα ποτό. Σήμερα Εθνική ημέρα Πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί να μην έχει πραλίνα την εθνική της ημέρα κάπου? Εκεί θα την είχε, πού αλλού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη γιορτάζουν σήμερα δεόντως την πραλίνα. Για να πάμε τώρα στο ταξιδάκι μας στο χρόνο. Με οδηγό την 24η Ιουνίου, τη σημερινή ημερομηνία, θα σταθούμε στο 1765 αρχικά, όταν σαν σήμερα οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Αυτός ήταν λοιπόν ο Παναγιώτης από την Κεσαρία, γι' αυτό και του νεομάρτυρος Παναγιώτου Κεσάρεως διαβάζω στο εορτολόγιο. Έτσι εξηγείται. 1765 οι Τούρκοι αποκεφάλισαν στην Κωνσταντινούπολη τον Παναγιώτη από την Κεσαρία, που έγινε νεομάρτυρας επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1798 δολοφονούνται διαστραγγαλισμού σαν σήμερα, ύστερα από 40 ημέρες βασανιστήριων στις φυλακές Βελιγραδίου, ο πρωτεργάτης της ελληνικής εθνεγερσίας, ο Ρήγας ο Βελεστινλής, αλλιώς Ρήγας Φεραίος, και 7 συνεργάτες του. Αυτοί δεν αξιώθηκαν να αγιάσουν. Διαστραγγαλισμού δολοφονήθηκαν σαν σήμερα το 1798, ύστερα από 40 ημέρες βασανιστήριων στις φυλακές του Βελιγραδίου. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα σαν σήμερα. Το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, και αυτό της μάρτης της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων ήταν ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάνο, ο οποίος αποφάσισε να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Ο ιδρυτής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο Ντινάν λοιπόν, σαν σήμερα από αυτό το γεγονός επηρεάστηκε και αποφάσισε να ιδρύσει τον Ερυθρό Σταυρό. Από την μάχη του Σολφερίνο το 1859 με τους Γάλλους να νικούν τους Αυστριακούς σε μια όμως αγριότατη πολεμική σύγκρουση. 1894 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει σαν σήμερα τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων κάθε 4 χρόνια να γίνεται. 1913 και η Ελλάδα και η Σερβία διαλύουν τη συμμαχία τους με τη Βουλγαρία λόγω αμφισβήτησης των συνόρων στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Πάμε στο 1945, όταν βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν σαν σήμερα τη γέφυρα του ποταμού Κβά στα σύνορα Βιρμανίας Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο δραματοποιήθηκε κινηματογραφικά. Ίσως να έχετε δει την ταινία, είναι ιστορική πια, από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία «Η γέφυρα του ποταμού Κβά», έτσι λέγεται και η ταινία, με πρωταγωνιστές τον Sir Alec Guinness και William Holden. 1947 τώρα, σαν σήμερα στη διάρκεια πτήσης με το ιδιωτικό αεροπλάνο του, ο Αμερικανός επιχειρηματίας Kenneth Arnold βλέπει ένα παράξενο υπτάμενο αντικείμενο, το οποίο και περιγράφει ως «πιατάκι του καφέ». Έτσι λοιπόν γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, η πρώτη φράση «υπτάμενος δίσκος». Σαν σήμερα το 1947. 1997, μισό αιώνα μετά τώρα πάμε, το Συμβούλιο της Επικρατείας σαν σήμερα ανακοινώνει πρωτοποριακή απόφαση που δίνει το δικαίωμα και στους άντρες να λαμβάνουν σύνταξη μετά τον θάνατο των σύζυγων τους. 2008, αλλάζουμε αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει σαν σήμερα την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Έπρεπε να περάσουν δηλαδή 12 χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισακ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισακ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώνει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Σαν σήμερα το 2008 αυτή η απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας. Πάμε στο 2010, πλησιάζουμε στο σήμερα. Εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγησαν σήμερα λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ στον 7ο όροφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη λεωφόρο Κανελοπούλου 4, προκαλώντας τον θάνατο του 52χρονου υπασπιστή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Γιώργου Βασιλάκη. Η έκρηξη έγινε στο γραφείο του υπασπιστή του Υπουργού, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε εκείνο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο αστυνομικός υποδιευθυντής έχασε τη ζωή του καθώς άνοιγε παγιδευμένο δέμα, το οποίο περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Και τέλος, όχι προτελευταία στάση μας στο χρόνο, το 2012, όταν η νύχτα βάφτηκε με αίμα σαν σήμερα στο χωριό του προφήτη Ηλία σε μια μοιραία συμπλοκή που κόστησε τη ζωή δύο ανθρώπων, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία του νησιού.

Γεννήθηκε το 1945 η δημοφιλής Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1978 γεννήθηκαν. Α, τώρα έχουμε τρεις ποδοσφαιριστές στη σειρά. Ο Παντελής Καφές το 1978. Ο Κέβιν Νόλαν το 1982. Και ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, το 1987. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Μέση. Πάμε και σε κάποιους θανάτους. Ήδη μνημονεύσαμε αυτόν του Ρίγα Φεραίου. Ο Έλληνας συγγραφέας και επαναστάτης δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1798. Και το 1949 πέθανε ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, αλλά και πρωθυπουργός τρεις φορές μάλιστα, σε τρεις περιόδους στη χώρα μας, στην Ελλάδα, το 1924, το 1945 με 1946 και το 1947 με 1949. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης πέθανε σαν σήμερα το 1949. Λοιπόν, αυτά. Για να έρθουμε στο τώρα, στο παρόν, στο σήμερα, στην τοπική δισογραφία και επικαιρότητα της ημέρας, μετά από ένα καλοκαίρι που θα μας τραγουδήσει ο Βαλαρούτσος, ένα όμορφο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Συνεχίζουμε.

0: Με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε τώρα να πάρουμε μια ιδέα έτσι σφαιρική από την επικαιρότητα σε τίτλους μέσα από τα κυριότερα θέματα του έντυπου τοπικού τύπου της περιοχής. Όταν αναλυτικά βεβαίως και με λεπτομέρειες θα διαβάζετε όλα αυτά στο radioevros.gr, το θυμίζω, για να έχετε άμεση έγκαιρη τη στιγμή που συμβαίνει και έγκυρη ασφαλώς με τη σφραγίδα του Radio Evros ενημέρωση από το radioevros.gr 24 ώρες το 24ωρο, ο ηλεκτρονικός τύπος, η ηλεκτρονική μας ενημέρωση. Στον έντυπο παραδοσιακό κλασικό τύπο, έτσι όπως κυκλοφορεί στο χαρτί, έχουμε τέσσερις εφημερίδες πια να επιμένουν πεισματικά στο χρόνο και να συνεχίζουν, οι δύο από τον ομό Ροδόπης και οι δύο από τον ομό Εύρου. Ρίχνουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδά τους με θέματα που μέχρι και χτες τα έχουμε βεβαίως ήδη κάποια εξ αυτών σχολιάσει, αναλύσει, να τα δώσει. Σήμερα τα βλέπουμε συγκεντρωμένα όλα στο χαρτί. Τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, λοιπόν, πάμε στον παρατηρητή της Τράκης από τον ομό Ροδόπης, Terra Incognita. Πράξη 2, σε ένα ταξίδι αποδόμησης της δημάσιας ποίησης, μοιήθηκαν οι Κομωτινέοι δίοντας του ηλίου. Είναι το πρώτο θέμα, το κύριο θέμα της ημέρας στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Τράκης. Μας συνηθίζει με τέτοια λογοτεχνικά πολιτιστικού περιεχομένου θέματα, όταν μάλιστα έρχονται από τον ίδιο τον παρατηρητή ως διοργάνωση. Με καθοδηγητικές τις αναγνώσεις συγκεκριμένων ανθρώπων, παρουσιάζεται το θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ο παρατηρητής της Θράκης. Μια βραδιά ποίησης. Ξεκινάει η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία ενισχυμένης Ιρλανδικής διάβασης στον Ήμερο. Άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν. Η εύθραυστη εκεχηρία. Τα ανοιχτά μέτωπα και το δύσκολο μονοπάτι προς την ειρήνη από τον διδάσκοντα διεθνών σχέσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Γιώργο Τζογόπουλο. Το θέμα. Εξηγεί γιατί η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή απέχει ακόμα από μια οριστική λύση. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου μας. Παρέμβαση της ΕΣΕ υπέρ της επαναφοράς της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης. Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Την είδαμε αναλυτικά χτες. Προειδοποίηση της Ελλάς για νέο απατηλό email που χρησιμοποιεί το όνομα της Europol. Τακτική αυτή συνηθισμένη από απατεώνες να προσποιούνται κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή απατεώνες. Παράζ συλλήψεων είχαμε για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Και επιστημονικά και νομικά ορθώς ο εμβολιασμός στα φαρμακεία, τονίζουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι της περιφέρειάς μας. Τώρα εδώ μια άλλη αντιπαράθεση κόντρα ξέσπασε μεταξύ ιατρικών συλλόγων και φαρμακευτικών συλλόγων για τα εμβόλια στα φαρμακεία. Θα το δούμε στο πρωτοσέλιδο και της Ελεύθερης Θράκης το θέμα. Το βλέπουμε και με ανακοινώσεις που μας έρχονται από τους αντίστοιχους συλλόγους και από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Εύρου. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 12 drones και 7 εναέρια μέσα στη μάχη της πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο. Μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βενετίδης. Εστιάσαμε στην πρόληψη αλλά και στην ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση περιστατικών όταν αυτά προκύπτουν, λέει ο κ. Βενετίδης στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο πρόεδρος των συμβολιογράφων του εφετείου Θράκης για τις αγορές ακινήτων από Τούρκους στη Θράκη έχει μία πρόταση ο Χρήστος Τερζίδης για έλεγχο των επενδυτών. Μία σημαντική δράση υγείας στην Οργάνη οργανώθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έγιναν δωρεάν εξετάσεις για τους δημότες. Και όχι μόνο στην Οργάνη, έγιναν και στο Δέριο, να θυμίσουμε, στο Δήμο Σουφλίου. Είναι εδώ και χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τις κινητές μονάδες υγείας που προσφέρει στην περιοχή, στην ακριτική περιοχή. Άλλο θέμα, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπές σε όλη τη χώρα, με πλοκάμια και στη Θράκη, διαβάζουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Και από την ΓΕΚ Τέρνα για την Εγνατία Οδό, την παραλάβαμε σε άθλια κατάσταση. Το είδαμε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Έκανε αίσθηση η δήλωση του κυρίου Περιστέρη από την ΓΕΚ Τέρνα. Ότι ήταν άθλια η Εγνατία Οδό όταν την παρέλαβαν. Τι την παραλάβατε, δε, κυρία μου, και μας το λέτε τώρα κατάμουτρα. Εμείς θα πληρώσουμε τα σπασμένα σας. Ποιος θα τα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε. Για τις αθλειότητες άλλων, ο πολίτης πάντα την πληρώνει στο τέλος, δυστυχώς. Πάμε και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η Θράκη που χάνει το δίχτυ προστασίας των διοδίων. Αυτός είναι ο τίτλος στην εφημερίδα. Η Θράκη χάνει το δίχτυ προστασίας των διοδίων. Η χειρή παρέμβαση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, είναι η ΕΣΕ που λέγαμε πριν, για την προστασία των επιχειρήσεων της περιοχής μας, στηρίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς έστειλε η ΕΣΕ, ζητώντας την επαναφορά της απαλλαγής διοδίων στις επιχειρήσεις της ακριτικής περιφέρειας, προειδοποιώντας για αύξηση κόστους και απώλεια ανταγωνιστικότητας. Παρεμβάσεις έχουμε τώρα από πολλές πλευρές. Έχουμε λάβει και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα. Θα τις δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως και τις προηγούμενες παρεμβάσεις από άλλους παράγοντες τις βλέπαμε. Αποτέλεσμα δεν βλέπουμε και αναρωτιόμαστε γιατί. Γιατί δεν εισακούγονται όλες αυτές τις παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από την ίδια την ΓΕΚΤΕΡΝΑ, κυρίως από το κράτος όμως, από την κυβέρνηση που θα πρέπει να επιβάλλει στην εταιρεία την ιδιωτική να αλλάξει τακτική πάνω σε αυτό. Αλλά δεν βλέπουμε να το κάνει. Και απορίας άξιον το γιατί, τι τους κρατάει, τι τους κάνει να απέχουν από αυτό ουσιαστικά. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Γιορτή παράδοση στην Αλεξανδρούπολη με τη σφραγίδα του αρχείου Χρόνης Αϊδονίδης. Άλλο θέμα, να η φαρμακοποιοί εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που υπερασπίζονται το ρόλο τους στην εμβολιαστική κάλυψη. Το βλέπουμε. Το καλύπτει και η εφημερίδα Η Γνώμη το θέμα στο πρωτοσέλιδό της. Θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Βράβευση μαθητών του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης είχαμε για διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Άλλο θέμα. Η προοπτική πολιτών. Κόλαφος η καταδίκη αντιδημάρχου για το δυστύχημα στο ρομποτικό κάδο. Να θυμίσουμε αυτό που συνέβη εκεί στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης για να συντοπίτη μας Ορεστιατήτη που δυστυχώς έχασε με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του στον ρομποτικό κάδο. Και έχουμε και την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, την νομική, με την καταδίκη εμπλεκομένων αντιδημάρχων και άλλων προσώπων σε αυτή την υπόθεση. Να απομακρυνθεί θέλουν αυτός ο κάδος τώρα από εκεί, να γίνει ένα μνημείο, να θυμόμαστε το τραγικό αυτό περιστατικό, ζητούν κάποιοι. 20 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και θωράκιση του Εύρου από τις φυσικές καταστροφές. Θα χρηματοδοτηθεί και η κατασκευή επιγόντων αντιπλημμυρικών έργων στον Απαλό και το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. 7,7 εκατομμύρια θα κατενεμηθούν σε δήμους του Εύρου. Ήδη έχει εκδοθεί η ανακοίνωση και η κατανομή σε κάθε δήμο. Ο Δήμος Σουφλίου το έκανε ιδιαίτερο θέμα. Εξέδωσε και δική του ανακοίνωση, αφού παίρνει και τα περισσότερα χρήματα άλλωστε. Το βλέπετε και στο radioevros.gr το θέμα. Βεβαίως είναι συνολική η αποζημίωση χρηματοδότηση που δίνεται σε όλο τον Εύρο. 7,7 εκατομμύρια. Εκτός από τα 3 εκατομμύρια που θα λάβει ο Δήμος Σουφλίου, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα να κατανέμονται στους άλλους Δήμους. Θα τα δούμε αναλυτικά. Για πρώτη φορά το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης στην παγκόσμια κατάταξη QS. Η σημαντική αυτή διάκριση που καταγράφει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Το διαβάζουμε το θέμα. Για τη ΔΕΙΑ, δωρεάν διάθεση επεξεργασμένης ηλίως σε αγρότες για γεωργική χρήση. Για την Αλεξανδρούπολη όλα αυτά. Έχουμε τη σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη ΔΕΙΑ για το θέμα. Και ένα φρένο που μπαίνει στην ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της Αλεξανδρούπολης για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για την καθυστέρηση του αγωγού Καρπερί Κομωτινή κατά ένα έτος. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη, γιατί πλησιάζουν απειλητικά οι διαφημίσεις των 11. Κυλάει ο χρόνος, κυλάει η ώρα. Ελεύθερη Θράκη, στο πρωτοσέλιδό της, κόντρα για τους εμβολιασμούς μεταξύ γιατρών και φαρμακοποιών. Αυτό που σας έλεγα πρωτοσέλιδο σήμερα, κύρια είδηση της ημέρας στην Ελεύθερη Θράκη. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι απαντούν στις αντιδράσεις για το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών Ενηλίκων. Δεν υπάρχει υποκατάσταση ρόλων. Μόνο αξιοποίηση όλων των επαγγελματιών υγείας προς όφελος των πολιτών, λένε. Ήταν άμεση η απάντηση των φαρμακευτικών συλλόγων σε όσα υποστηρίζουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αυτό το θέμα. Δωρεάν λίπασμα από τον βιολογικό καθαρισμό Αλεξανδρούπολης για τους αγρότες της περιοχής. Αυτό που βλέπαμε και στην εφημερίδα Γνώμη, αυτό που λάβαμε και με ανακοίνωση στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από τη ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης το θέμα. Εξαρθρώθηκε το κύκλωμα ρευματοκλοπής σε Θράκης και άλλες περιοχές. Τα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Διαβάζουμε και στην Ελεύθερη Θράκη για την Αλεξανδρούπολη που μπαίνει στο χάρτη της Ευρώπης. Κόμβος του μεγάλου άξονα μεταφορών Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου είναι η Αλεξανδρούπολη. Σε φάση ανακαίνησης, οι δημοτικές τουαλέτες προς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχουν απλωθεί τριγύρω τους προστατευτικά δίχτυα την ίδια ώρα. Απογοητευτική είναι η εικόνα στις τουαλέτες του Φλίσβου. Όλα αυτά έπρεπε να είναι ήδη έτοιμα εν μέσω καλοκαιριού, λέει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Τι να πούνε και άλλες πόλεις που δεν έχουν καν δημόσιες τουαλέτες, αγαπητή Ελεύθερη Θράκη, βλέπε οριστιάδα. Και πανελλαδικές. Αγωνία για τις βαθμολογίες και το μηχανογραφικό. Ο μαθηματικός Βαγγέλης Χαρμανίδης μιλάει στο Thrakinet για την πτώση των βάσεων στο δεύτερο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο. Η ώρα είναι ακριβώς 11. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε όμως με πολλά περισσότερα σε λίγα λεπτά. Συνεχίζουμε.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, Βραδιές Τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: People have power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και συνεχίζουμε στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, 6 λεπτά μετά τις 11, θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Δημοτήχου, τώρα τον κύριο Τσολακίδη. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
14: Καλημέρα, κύριε Πατούνα, εσάς και στους ακροατές, και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε στην πάντα φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Πώς σήμερα ξεκινάει το τριήμερο εκδηλώσεων τέχνης εκεί στο Δημότυχο, και αλίμονο αν δεν το προβάλαμε για να το μάθουν και όσοι δεν το έχουν μάθει ακόμα, μπας και έρθει περισσότερος κόσμος από τη γύρω περιοχή, κύριε Τσολακίδη, γιατί δεν είναι μόνο για τους δημοτυχίτες όλο αυτό, ναι, είναι σαφώς για όλους τους κατοίκους του Εύρου και για, όχι μόνο, γιατί όχι και από τις γείτονες χώρες.
14: Μακάρι. Ο στόχος μας είναι φυσικά να προσελκύσουμε επισκεψιμότητα από όλη την ευρύτερη περιοχή, όπως λέτε, και ακόμα και από τις γειτονικές χώρες, να έρθει ο κόσμος σε επαφή με την τέχνη, να περάσει όμορφα, να πάρει ερεθίσματα ο ίδιος και να καταλάβει ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι ο φίλος, είναι ο γείτονας, είναι ο ξάδερφος. Δεν είναι μια ελιτιστική κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο μικρό κόσμο τους.
0: Μπράβο.
14: Είναι πολλαπλός ο στόχος και, όπως και επίσης απευθύνεται σε ανθρώπους από όλη την ηλικιακή και την κοινωνική διαστρωμάτωση. Υπάρχουν δράσεις για παιδιά, υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις, υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις, και το βασικό είναι ότι έχουν εργαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι και εργάζονται και θα εργάζονται μέχρι την λήξη του φεστιβάλ για την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων και του οράματος.
0: Να πούμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε για ποιο φεστιβάλ μιλάμε. Είναι η Art Nights 2026, Δημότυχο Βραδιές Τέχνης, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Για αυτό το τριήμερο τέχνης μιλάμε, κυρίες και κύριοι, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Για να δούμε από σήμερα που ξεκινάνε οι εκδηλώσεις, τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε και στο Δημότυχο, κύριε Τσολακίδη.
14: Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, υπάρχουν εκθέτες καλλιτέχνες, υπάρχουν μπαζάρ, υπάρχει η παράσταση με θέατρο Σκιών Καραγκιόζη για τα παιδιά 8 η ώρα, όπως και άλλες δράσεις για παιδιά στο πρώην παιδική Χαρά Παπαδοπούλου στην Αλάνα την εγώμενη πλέον. Υπάρχει όλοι οι σύλλογοι πολιτιστικοί συμμετέχουν με διάφορες δράσεις. Στην Πινακοθήκη υπάρχει το κάστρο, σύλλογος του κάστρου, με αναπαράσταση της δεκαετίας του 30 κυρίως. Υπάρχουν θεατρικά δρόμενα και μουσική ρεμπέτικη και λαϊκή στο κλείσιμο. Είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα, κάθε μέρα είναι πλούσιο και με κάποιες παραλλαγές κάθε μέρα. Και όπως είπαμε, για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες.
0: Είναι εντυπωσιακό το πλήθος των εκδηλώσεων και όλα τα είδη τέχνης και η έκφραση των δημιουργών μέσα από αυτά, που στο Δημότυχο θα ζωντανέψουν τρεις μέρες. Να πούμε και πού θα γίνονται όλα τούτα, γιατί είναι και απλωμένα στο κάστρο αλλά και σε γειτονιές του Δημοτήχου.
14: Είναι στο ιστορικό κέντρο του Δημοτήχου, στο κάστρο. Ναι. Θέλουμε να αναδείξουμε διάφορες γειτονές του Δημοτήχου, να τους μάθει και οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες. Όπως και να δείξουμε το ξενώνα Μαλαματική, ο οποίος θα επαναλειτουργήσει πλέον και ως ξενώνας και ως εκθεσιακό κέντρο.
0: Πού είναι ο ξενώνας Μαλαματή?
14: Τώρα υπάρχει χάρτη, τώρα δεν μπορώ ακριβώς να σας περιγράψω.
0: Okay. Βλέπω διεύθυνση γεφύρας 11, αλλά τώρα αυτό πώς προσδιορίζεται.
14: Ναι, είναι στο ιστορικό κέντρο του Δημοτήχου. Υπάρχουν χάρτες, έχει ανέβει και χάρτης στο Facebook, όπου ενημερώνει για τα διάφορα σημεία και για τις δράσεις. Ναι. Είναι η κάιντρα του Μεσαιωνικού Μονοπάτι, το λεγόμενο.
0: Η Αλάνα, το ίδιο το κάστρο.
14: Η Αλάνα είναι ο χώρος του κάστρου. Θα υπάρχουν μουσική του δρόμου, θα υπάρχουν, όπως είπαμε, εκδηλώσεις για παιδιά, εκθέτες, όπως είπαμε, πολλά είδη τέχνης, εικαστικά, ξυλόγλυπτα, λιθογλυφία.
0: Ναι, τα βλέπω εδώ. Μουσική, χορό, ζωγραφική, υφαντική, κέντημα, ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική, ντεκουπάζ, λιθογλυφία, χειροποίητα, γκράφιτι, όλα. Τα βλέπω στο πόστερ που έχετε στην αφίσα.
14: Για μικρούς και μεγάλους.
0: Να πούμε τι ώρες θα λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα καθημερινά.
14: Θα λειτουργεί από τις 7 μάλιστα. μέχρι γύρω στις 12. Δηλαδή 9.30 ώρα θα κλείνουν οι πάνκοι και τα μπαζάρ από το κάστρο,
0: ναι.
14: το πάρτινγκ και εκδηλώσεις των συλλόγων. Προκειμένου να μεταφέρεται μετά το κέντρο του ενδιαφέροντος στο μουσικό κομμάτι, στο κυρίως μουσικό κομμάτι.
0: 9.30 ξεκινούν οι κεντρικές εκδηλώσεις, δηλαδή οι νυχτερινές.
14: Όχι κεντρικές, οι μουσικές κυρίως. Θα υπάρχει θέατρο δρόμου.
0: Ναι, ναι.
14: Πρώτα θα υπάρχει θέατρο δρόμου και μετά θα ξεκινούν οι μουσικές εκδηλώσεις που θα είναι στην Κάιντρα σήμερα με αυτοσχεδιασμούς σε ρεμπέτικο και λαϊκό. Το βράδυ της Πέμπτης θα υπάρχει αφιέρωμα στον Καβαδία, στον Νίκο Καβαδία,
0: ναι.
14: Στην Αλάνα. Και την Παρασκευή το πλήσιμο είναι στον Ξενώνα Μαλαματή. Με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.
0: Πολύ
14: θα ήθελα να μην παραλείψω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται, να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο για την καθοδήγησή του και τους Δημάρχους για τη συμβολή τους, να ευχαριστήσω την οργανωτική ομάδα που συμβάλλει στην εξαγωγή των εκδηλώσεων, τους εθελοντές.
0: Εθελοντές, βασιζόμαστε πάντα στον εθελοντισμό. Και στο Δημότυχο εκφράζεται με κάθε ευκαιρία ο εθελοντισμός των πολιτών.
14: Την ομάδα εθελοντών του Δημοτικού Δημοτύχου που είναι παρούσα και δίνει ένα ξεχωριστό νόημα και την ψυχή της στις εκδηλώσεις, όπως και την ομάδα των εθελοντών ηθοποιών του Δήμου Δημοτύχου που θα έχουν αναλάβει το κομμάτι των
0: θεατρικών δρόμων.
14: Του θέατρο δρόμου, να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν, τους συνεργάτες και επίσης και τους χορηγούς των εκδηλώσεων.
0: Όλο το Δημότυχο στο πόδι για αυτό το τρίμηνο, από ό,τι βλέπουμε.
14: Όλο το Δημότυχο στο πόδι είναι ευκαιρία να περάσουμε όμορφα, να ξεφύγουμε κάπως από τα προβλήματα και να προβληματιστούμε ταυτόχρονα με την τέχνη. Γιατί η τέχνη είναι φορέας έκφρασης, με ένα μέσο έκφρασης, αλλά και μέσω από τα οποία διαπερνώνται μηνύματα και ανθρώπινες αξίες.
0: Και είναι τώρα θεσμός πλέον αυτός, έτσι, η πέμπτη χρονιά δεν είναι που διοργανώνεται, άρα μπορούμε να μιλάμε για έναν θεσμό στο Δημότυχο.
14: Ναι, μπορούμε να μιλάμε για έναν θεσμό και είναι χαρά μου να συνεχίζω το έργο, να συμμετέχω κι εγώ, συγγνώμη για το συνεχίζω, να συμμετέχω κι εγώ σε ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Και ευελπιστώ και
0: καλά κάνετε και το λέτε. Συνεχίζετε. Εφόσον είστε ο νέος αντιδήμαρχος πολιτισμού, συνεχίζετε ένα έργο το οποίο αξίζει να συνεχιστεί. Και
14: ναι,
0: καλά κάνετε και το λέτε έτσι.
14: Θεωρώ κατάρα για την χώρα μας.
0: Ναι.
14: Έργα και προσπάθειες κάποιων ανθρώπων όταν αναλαμβάνει κάποιος καινούργιος σε μια θέση.
0: Μπράβο, ναι.
14: Να τις καταργεί.
0: Το θέμα είναι να εξελίσσονται όλα αυτά, να συνεχίζονται και να εξελίσσονται. Να μην μένουν στάσιμα και να βάζετε λιθαράκια κάθε φορά καινούργια.
14: Ο κάθε αντιδήμαρχος, ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε μια θέση. Και τη δικιά του την πυρελιά, όπως και οι άνθρωποι που συμμετέχουν και στη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων.
0: Πάντως με την ίδια Δημοτική Αρχή είχε ξεκινήσει όλο αυτό έτσι και αλλιώς, επί του κυρίου Χατζηγιάννοκλου, με την προηγούμενη αντιδήμαρχο, την κυρία Θεοδοσίου. Σε αυτήν αναφερθήκατε προφανώς.
14: Με την προηγούμενη που έχει αφήσει ένα σπουδαίο έργο.
0: Πολύ ωραία.
14: Και εμείς το συνεχίζουμε, αλλά όπως είπαμε, είναι με την ίδια Δημοτική Αρχή. Και ο κύριος Χατζηγιάννοκλου έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο Δήμαρχος στο κομμάτι του πολιτισμού. Τα τελευταία χρόνια και φαίνονται διαφορές.
0: Χρειαζόντουσαν κάποιες τέτοιες περίοδοι ή σημεία αναφοράς για το Δημότυχο, κάποιοι θεσμοί, κάποιες εκδηλώσεις, κύριε Αντιδήμαρχε, και είναι πολύ καλό που συνεχίζονται και γίνονται και εξελίσσονται, γιατί δίνουν την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει τις ομορφιές αυτού του ιστορικού τόπου. Το Δημότυχο το θεωρούμε πάντα μια δυστυχώς αδικημένη περιοχή από τον χρόνο, από τις εξελίξεις, από τις καταστάσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να βρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που του αξίζει το Δημότυχο στα πράγματα, στον πολιτισμό πάνω απ' όλα. Γιατί...
14: Ναι, αν μπορούμε να μιλάμε για κάποια στρατηγικά πλεονεκτήματα του Δημότυχου, θεωρώ ότι ένα εξ αυτών είναι και ο πολιτισμός.
0: Βέβαια.
14: Που μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία και να αυξήσει και να συμβάλλει και στην επισκεψιμότητα, αλλά και στην διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των κατοίκων, να του προσφέρει στιγμές ξενασιάς και να συμβάλλει γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης.
0: Και τα τείχη του, Δημότυχο και το κάστρο του είναι σημεία αναφοράς και πρέπει να αναδειχθούν όπως τους πρέπει. Και η αρχαία Πλωτινόπολη, τώρα ξέρουμε ότι εξελίσσονται οι εργασίες εκεί για να.
14: Ναι, ξεκινάνε και οι εργασίες και είναι πολύ ευχάριστο και ελπίζουμε και στο κάστρο να ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Να
14: αποτελέσει ένα εφαλτήριο όλο αυτό για μια.
0: Θα ξέρετε και για το τέμενο Βαγιαζίτη σε ποια στάδια βρίσκονται οι εργασίες, γιατί και εκείνο είναι προς ολοκλήρωση. Μάλλον θα έπρεπε να έχει παραδοθεί τώρα την άνοιξη, αν δεν κάνω λάθος, ή έχουμε.
14: Νομίζω και εγώ έτσι νομίζω, αλλά εντάξει.
0: Κάποια μικρή καθυστέρηση ίσως.
14: Καλά, γενικά έχει εξελιχθεί σχετικά Ναι, αλλά έργα αρκετά καλά.
0: Ναι. Το πήρε προσωπικά η Υπουργός Πολιτισμού, είναι αλήθεια, και προχώρησε. Λοιπόν, να μείνουμε στο τριήμερο. Μαθαίνουμε ότι έρχονται και άλλα τις επόμενες μέρες. Να μην τα αποκαλύψουμε από τώρα, γιατί έχουμε ειδήσεις που θα. Ευχάριστες ειδήσεις. Θα σταθούμε σε αυτές. Θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο μεθαύριο, τον κύριο Χατζηγιάννογλου, γιατί μας μεταφέρει ειδήσεις από την Αθήνα που έρχονται για εξελίξεις πολύ σημαντικές για το Δημότυχο, στον χώρο του πολιτισμού, αφού στεκόμαστε σε αυτό το τομέα, στο δικό σας.
14: Τώρα, είμαστε ένα πολύ, θα περιμένουμε τα ευχάριστα.
0: Περιμένουμε τα ευχάριστα. Το τριήμερο σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για να επανέλθουμε στην αφορμή της κουβέντας μας, είναι οι βραδιές τέχνης. Το κάλεσμα προς όλες και όλους στο Δημότυχο, από όλη την ευρύτερη περιοχή εννοείται. Κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα της καθημερινότητάς μας, να πάμε εκεί να περάσουμε όμορφα και διαφορετικά στις γειτονιές του Δημοτήχου, κύριε Αντιδημάρχε.
14: Έτσι ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Μεγάλη επιτυχία να ευχηθούμε και πολύ μεγάλη προσέλευση στο Δημότυχο αυτές τις ημέρες.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε γερός, να είστε καλά. Καλημέρα.
14: Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Παρασκευάς Τζολακίδης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και εθελοντισμού στο Δημοτήχου, ήταν φίλες και φίλοι για το τριήμερο. Πώς λέγεται τώρα, γιατί είναι και ο τίτλος του. Α, Δημότυχο Art Nights, Βραδιές Τέχνης 2026. Αυτός είναι ο ακριβής τίτλος. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί, στο κάστρο, στις γειτονιές, στα πλακόστρωτα δρομάκια του, σε διάφορα σημεία του Δημοτήχου, στο ιστορικό κέντρο του Δημοτήχου. Με πλήθος, μεγάλο πλήθος εκδηλώσεων για κάθε ενδιαφερόμενο, για κάθε γούστο, για κάθε μορφή τέχνης. Και στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικότατα όλο το πρόγραμμα του τριημέρου, να κάνετε τις επιλογές σας. Προχωράμε, συνεχίζοντας με τα υπόλοιπα.

0: Εν τω μεταξύ, έχουμε τις άρεστες ειδήσεις να μας έρχονται από διάφορες πλευρές. Για ένα τροχαίο στην Κρήτη με έναν συντοπίτη μας νεαρό 28χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Έχει καμιά εβδομάδα που συνέβη το τροχαίο με τη μηχανή εκεί. Τώρα βλέπουμε ότι αύριο θα είναι η τελετή του αποχαιρετισμού της κηδείας του στο Δημότυχο, με καταγωγή από το Τρίγωνο. Τώρα μην πούμε περισσότερα, αν και η οικογένεια το ξέρει. Έχουν εκδοθεί, έχουν δημοσιευθεί και οι αγγελίες της κηδείας στους στήλους του Δημοτήχου για τον νεαρό. Από την άλλη, έχουμε και ηλικιωμένους που ανασύρονται νεκροί από τις παραλίες μας, φίλες και φίλοι, δυστυχώς. Και στα Δίκελα μαθαίνουμε χτες έναν 83χρονο, αν δεν κάνω λάθος στην ηλικία, και στη Θάσο έναν 85χρονο επίσης χτες, με σημερινές ώρες. Χάνουν τις αισθήσεις τους κολυμπώντας, παθαίνοντας κάτι παθολογικές αιτίες, ποιος ξέρει. Ανασύρονται δυστυχώς νεκροί. Δύο περιστατικά σε μία μέρα στην περιφερειά μας, στη Θάσο και στην Αλεξανδρούπολη, στα Δίκελα. Για τη Θάσο έχουμε την ανακοίνωση από το τηλεμενική αρχή εκεί για τον 85χρονο που διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του χτες το μεσημέρι. Ο 85χρονος ημεδαπός, λέει η λιμενική αρχή. Το λιμενικό σώμα Θάσου από το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας που έλαβε το σήμα και διενεργεί την προανάκριση. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής επίσης από την ιατριοδικαστική υπηρεσία της Κομοτηνής για τον 85χρονο. Να δω και τα σχετικά με τον ηλικιωμένο στα Δίκελα. Ο 83χρονος ηλικία λοιπόν αυτού. Η λιμενική αρχή Αλεξανδρούπολης ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον εντοπισμό ενός άντρα, ο οποίος ανασύρθηκε από το νερό χωρίς να διατηρεί τις αισθήσεις του. Στο σημείο επικράτησε άμεση κινητοποίηση. Ο 83χρονος λοιπόν τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε και εκεί απλώς ο θάνατος του ηλικιωμένου. Μάλιστα, δύο τραγικά περιστατικά με δύο ηλικιωμένους στις παραλίες της περιοχής μας. Μέσα σε μία μέρα. Πάμε σε άλλα από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τη σύλληψη ενός 24χρονου και ενός 59χρονου για υπόθεση διακίνησης κάναβης στην Καβάλα. Χτες το μεσημέρι έγιναν οι συλλήψεις του νεαρού αλλά και του μεσήλικα. Έλληνες και ο ένας αλλοδαπός από τον Μπαχρέιν, ο 24χρονος. Ο έτερος ήταν Έλληνας, ημεδαπός, για παράβαση περί εξαρτησιογόνων ουσιών από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κέντρου Λιμεναρχείου Καβάλας. Μιλάμε για 7 χάρτινες συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης σε μορφή ξηρού ανθού, συνολικού βάρους περίπου 49 γραμμαρίων, 11 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάναβη σε μορφή ξηρού ανθού, συνολικού μεικτού βάρους 531,7 γραμμαρίων, 20 σφραγισμένες συσκευασίες με αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα ακατέργαστη κάναβη σε μορφή ξηρού ανθού και 6 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ανταλλακτικά ατμίσματος με έλαια κάναβης όμως. Ατμίζει κάναβη ο άλλος, συνολικού μεικτού βάρους 71,4 γραμμαρίων αυτά τα ατμιστικά προϊόντα κάναβης. Ναρκωτικές ουσίες από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Καβάλας τα είχε προμηθευτεί. Εντοπίστηκαν και συνελήφθη ο 59χρονος λοιπόν ιδιοκτήτης του καταστήματος που τα προμήθευσε στον 24χρονο αλλοδαπό. Και από τις συλλήψεις διακινητών στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας είχαμε άλλα 3 άτομα να συλλαμβάνονται. Εχθές το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ ευετικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Μία σύλληψη είχαμε λοιπόν. Το σωστό είναι αυτό. Λάθος έκανε ότι είχαμε 3 διακινητές. Έναν διακινητή είχαμε. Ο ίδιος διακινούσε όμως 3 ανθρώπους. Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα μεταφοράς μάλιστα των 3 μη νόμιμων μεταναστών έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε άλλο όχημα. Κατασχέθηκε έτσι το αυτοκίνητο, ένα ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας και ένα κινητό τηλέφωνα σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο. Και ο συλληφτής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης του Σουφλίου. Just Λοιπόν, έχουμε και τις παρεμβάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τα διόδια, για τη δωρεάν διέλευση, την παύση μάλλον της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Κορυφώνει η Αναβίση εντωμεταξύ στο Everything της. Από τον ΣΥΡΙΖΑ Εύρου η ανακοίνωση που λάβαμε για τις παρεμβάσεις σχετικά με αυτό το θέμα, για τα διόδια δηλαδή. Απαράδεκτη και άδικη κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων στην Εγνατία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη αντίδραση σε ανακοίνωση Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου. Δεν πιστεύαμε ότι η άποψή μας που αποτυπώθηκε στην ανακοίνωση της 15ης Ιουνίου, λέει, για τη συνεχή και συνεπή πρακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη με σκοπό τον αφανισμό του πρωτογενή τομέα στον Εύρο, θα κλιμακωνόταν με την απαράδεκτη και άδικη κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων των οχημάτων των επαγγελματιών του Εύρου και άλλων παραμεθόριων περιοχών, καθώς και των ανέργων από την Εγνατία. Δεν τους φτάνει ο αφανισμός των αγροτών, επιδιώκουν και τον αφανισμό των επαγγελματιών του Εύρου, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Και περιγράφει την κατάσταση, ζητώντας από τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού και τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να θέσουν τα προβλήματα στην κυβέρνηση και να συνεργήσουν, λέει, με τους κατοίκους του Εύρου για την αποφυγή της διαφαινόμενης αποδόμησης του κοινωνικού ιστού και του οικονομικού πλέγματος που αναπτύσσεται μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των δικτύων εφοδιασμού της περιοχής. Ο Εύρος δεν είναι απλώς ένα σύνορο. Είναι η πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη και την Ασία. Η εγκατάλειψη των βασικών παραγωγικών του πόρων δεν είναι απλώς οικονομικό λάθος, αλλά εθνικό ρίσκο. Αυτό απαιτούμε να το κατανοήσει η κυβέρνηση, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Στο ίδιο κλίμα, αλλά πιο αυστηρός και στις προτάσεις του και στις απαιτήσεις του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κοινοβουλευτική ομάδα, με ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, όχι στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης των μονίμων κατοίκων από τα διόδια της Εγνατίας οδού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι το θέμα της παρέμβασης της κοινοβουλευτικής. Τον Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη, οι βουλευτές που συνυπογράφουν την παρέμβαση, αυτή την ερώτηση δηλαδή, ζητώντας απαντήσεις κοινοβουλευτικά πια από την κυβέρνηση. Ξεκινώντας με μια περιγραφή της κατάστασης για την, την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης των μονίμων κατοίκων από τα διόδια. Εξηγούν πόσο οικονομικά επιβαρημένοι είναι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες στην περιοχή, που αναγκάζονται να μετακινούνται συχνά σε συνθήκες τεράστιας ακρίβειας και να έχουν να πληρώνουν και διόδια. Μετά από αυτές τις εξελίξεις που αποτελούν πρόκληση και οι δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για Εκτέρνα για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού και όχι την επισκευή, ώστε να παίξει το ρόλο που του αναλογεί στην επόμενη 30ετία. Έναν οδικό άξονα που τον πλήρωσε ο λαός διπλά και τριπλά και όπως αποδεικνύεται θα συνεχίσει να τον πληρώνει. Αλήθεια, πριν πάρει μέρος στο διαγωνισμό δεν ήξερε την κατάσταση του δρόμου, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν φρόντισε να μάθει. Τώρα το ανακάλυψε ως δικαιολογία για να βάλει πιο βαθιά το χέρι στη ζέπη του λαού της περιοχής. Δεν έχει άδικο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτά που αναρωτιόμαστε όλοι είναι. Πήραν ένα δρόμο, την Εγνατία Οδό, σε άθλια κατάσταση όπως τώρα μας λένε. Και πρέπει να πληρώσουμε ξανά εμείς οι πολίτες για να τον φέρουν στα ίσα του. Για να βγάλουν περισσότερο κέρδος δηλαδή στην ουσία, γιατί για ιδιώτες μιλάμε πλέον. Δεν κάνουν τίποτα για χάρη του κοινού ωφέλους. Για τις τσέπες τους, για τα συμφέροντά τους, για τα ταμεία τους, για τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς γίνονται όλα. Όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, είναι δεδομένο, αυτονόητο. Αυτό δεν χρειάζεται περισσότερη εξήγηση, ερμηνεία. Ζητάει λοιπόν, ρωτάτε μάλλον ο Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση. Ρωτάτε από τον Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην κοινοβουλευτική παρέμβαση. Σε ποια ενέργεια θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να υπάρχει δωρεάν διέλευση όλων όσοι διέρχονται τα διόδια της Εγνατίας Οδού για την καθημερινή μετακίνησή τους, όπως εργαζόμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, ασθενείς και κάτοικοι και άλλοι. Να καταγγελθούν οι συμβάσεις παραχώρησης και να καταργηθούν τα διόδια. Αυτό σας έλεγα ότι είναι πιο αυστηρή στην κρίση της η ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αλλά και στα αιτήματα. Να καταγγελθούν οι συμβάσεις παραχώρησης, να καταργηθούν τα διόδια για όλους τους οδικούς άξονες που χρυσοπλήρωσε και χρυσοπληρώνει ο λαός μας από το υστέρημά του και τέλος να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της Εγνατίας Οδού χωρίς να επιβαρυνθεί ο λαός. Ρωτάνε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, και περιμένουν απάντηση κοινοβουλευτικά τώρα, όπως προβλέπει η διαδικασία, οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 11.30 ακριβώς η ώρα, είμαστε στο ίμιση της εκπομπής, πότε πέρασε κιόλας, Μια μισή ώρα από τις 10 που είμαστε στον αέρα και έχουμε άλλη μια μισή όμως μπροστά μας μέχρι τη μία, για να περάσουμε επίσης παρέα σε λίγο και με τον Μπαρμπαμήτρο 12 με 1. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις με άλλα νέα της ημέρας και το πρόγραμμά μας συνεχίζεται εδώ στο Radio Evros ζωντανά. Σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
3: Εγώ.
2: Ναι, εσύ.
4: Κι εγώ.
2: Βέβαια, κι εσύ.
4: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
2: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
3: Πώς?
2: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
4: Πες μου περισσότερα.
2: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
4: Δηλαδή?
2: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
4: Αλήθεια?
2: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
3: Κάτσε, έχω πορείες.
2: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
2: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
10: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
11: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
12: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
13: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
14: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
1: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Και έτσι συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στο Ευροσκόπιο μας. 42 λεπτά μετά τις 11 προχωράμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Πάμε στις χρηματοδοτήσεις που ήδη έχουν γίνει γνωστές εδώ και καιρό, αρκετούς μήνες πριν, αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί επανήλθαν στην επικαιρότητα και τα βλέπουμε τα ποσά να ξαναδημοσιεύονται σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες δύο μέρες. Μιλάω για την χρηματοδότηση των 7,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Εύρο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, των ζημιών που έφεραν οι φυσικές καταστροφές με τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου και την κατανομή των ποσών στους Δήμους του Εύρου. Ένα θέμα που πρωτοαναδείξαμε από όταν ήδη γνωστοποιήθηκαν τα ποσά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και τον κύριο Κατσαφάδο. Τώρα, χτες, ίσως με αφορμή αυτό, ο Δήμος Σουφλίου εξέδωσε ανακοίνωση για την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες που ήθελε να εκφράσει ο Δήμαρχος ο κύριος Καλακίκος προς την ηγεσία του Υπουργείου και στον κύριο Κατσαφάδο συγκεκριμένα για τα 3 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Και να δούμε αρχικά αυτήν την ανακοίνωση από τον Δήμο Σουφλίου. Μάλιστα έκανε και ένα βιντεάκι ο κύριος Καλακίκος για να υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό ευχαριστειών προς τον κύριο Κατσαφάδο. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφέρει ο Δήμος Σουφλίου, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών του 26 και του 2026-2030, αυτό είναι το πρόγραμμα, εγκρίθηκε η κατανομή του ποσού των 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε λοιπές υποδομές του Δήμου μας, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Η χρηματοδότηση αυτή, λέει ο Δήμος Σουφλίου, αποφασίστηκε ύστερα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στήριξης για το Δήμο Σουφλίου προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών. Η έγκριση της χρηματοδότησης αυτής συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Σουφλίου να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας και στη σταδιακή επαναφορά της κανονικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών μας. Σε μια δύσκολη περίοδο για το Δήμο Σουφλίου, αναφέρει η Δημοτική Αρχή, η έμπρακτη ανταπόκριση της πολιτείας αποδεικνύει ότι μέσα από συνεργασία, από επιμονή και κοινό προσανατολισμό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό μέλλον. Ο Δήμος Σουφλίου συνεχίζει με συνέπεια και υπευθυνότητα το έργο της αποκατάστασης, με στόχο όχι μόνο να επουλώσει τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες, αλλά και να βγει από αυτή την δοκιμασία ακόμη πιο δυνατός, πιο οργανωμένος και πιο έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών του. Καταλήγοντας την ανακοίνωση του, ο Δήμος Σουφλίου θερμές ευχαριστίες εκφράζει προς τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, για το διαρκές ενδιαφέρον, τη σταθερή στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του, όπως αναφέρει ο κ. Καλακίκος, στην πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σουφλίου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Τώρα,

Παρένθεση, παρότι δεν ήταν ανεμοστρόβιλος όπως όλοι μας είπαν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ήταν ένα άλλο φαινόμενο. Ανεμοστρόβιλο, λέει το Υπουργείο, επισκευές δικτύων ίδρευσης, αποχέτευσης, σχολικών κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων από εκείνες τις ζημιές. Και τέλος, για το Δήμο Σαμοθράκης, 200.000 ευρώ αντιστοιχούν για τις επίγουσες επεμβάσεις στο οδικό και υδραυλικό δίκτυο λόγω κατολισθήσεων, καθώς και καθαρισμό ρεμάτων.

κάτω από το χώμα. Μέσα στα βρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουμε την ώρα, προσμένουμε να σημάνουν την Ανάσταση.

Τώρα έχουμε, φίλες και φίλοι, και την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για την αυτή την είδηση για την οποία σας μεταφέραμε νωρίτερα, τον 83χρονο που ανασύρθηκε νεκρός από τα Δίκελα, από την παραλία των Δικέλων. Στο radio.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά για το θέμα. Στις απογευματινές ώρες χθες, λέει η ανακοίνωση του Λιμενικού, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης ότι ένας 83χρονος συμμεταπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Δικέλων Αλεξανδρούπολης. Στον 83χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους λουόμενους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε

θάνατός του. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Είναι το δεύτερο σε μία μέρα περιστατικό λουόμενου ηλικιωμένου που χάνει τη ζωή του στις παραλίες μας, ο ένας στη Θάσο, στον Πρίνο, 85χρονος εχθές, και ένας στα Δίκελα, 83χρονος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού. Και στο radioeves.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και για αυτήν την είδηση. Τώρα για τα... της κόντρας που ξέσπασε μεταξύ ιατρικών συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φαρμακευτικών συλλόγων της περιφέρειάς μας, κάναμε μια πρώτη αναφορά. Έχουμε μπροστά μας όμως τώρα την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου που απεστάλλει στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από το φαρμακευτικό σύλλογο, από τους φαρμακευτικούς συλλόγους μάλλον, συνολικά Δράμας, Εύρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινή ανακοίνωση των προέδρων των φαρμακευτικών συλλόγων, οι οποίοι αναφέρουν τα εξής. Με ειλικρινή έκπληξη, λένε, ενημερωθήκαμε για την ανακοίνωση των προέδρων των ιατρικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με τη διενέργεια εμβολιασμών στα φαρμακεία και την πρόσβαση των φαρμακοποιών στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, λένε οι φαρμακοποιοί, πως το ελληνικό φαρμακείο είναι εδώ και χρόνια αναπόσπαστος κρίκος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ρόλος που στηρίζεται κυρίως στην επιστημονική κατάρτιση του Έλληνα φαρμακοποιού, αλλά και στη μεγάλη διασπορά των ελληνικών φαρμακείων ανά την επικράτεια. Με το σκεπτικό αυτό, η ελληνική πολιτεία το 2024, με νόμο των 5102, προέβη σε μια διόρθωση της έως τότε στρέβλωσης και σε μια εναρμόνιση με τις πρακτικές που ακολουθούνται ανά την Ευρώπη, και πλέον όλα τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων μπορούν να διενεργούνται στο ελληνικό φαρμακείο. Αυτό, επί της ουσίας, ήρθε ως επιστέγασμα της υπουργικής απόφασης που επέτρεπε στους φαρμακοποιούς τη διενέργεια μόνο εποχιακού εμβολιασμού, καθώς και τη χορήγηση αντιτετανικού ορού, αλλά και της ακυρωτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της προσφυγής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και οι οποίες είχαν κριθεί ως αβάσιμες, έλεγε τότε η απόφαση. Ο εμβολιασμός είναι πράξη και η πράξη ΠΦΥ. Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προφανώς εννοούν τα αρχικά αυτά, αν υποθέτω σωστά. Πράξη ΠΦΥ και οι φαρμακοποιοί με την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση αλλά και την πιστοποίηση που έχουν λάβει για αυτό το σκοπό από το πρόγραμμα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διαβίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών, έχουν την πλήρη επάρκεια να διενεργούν με ασφάλεια τους εμβολιασμούς. Αυτό έλεγε το Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, για την προσφυγή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την οποία ακύρωσε τελικά. Καταλήγοντας, μάλλον συνεχίζοντας την ανακοίνωση τους οι πρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πριν καταλήξουν στο συμπέρασμά τους, ο εμβολιασμός, λένε, για όλους τους ασθενείς προϋποθέτει φυσικά λήψη ιατρικού ιστορικού, αξιολόγηση αντενδείξεων και εξατομικευμένη κλινική κρίση, στοιχεία που αποτελούν ακόμα και σήμερα ευθύνη του θεράποντος ιατρού, ο οποίος συνταγογραφεί υποχρεωτικά το εμβόλιο αφού έχει ολοκληρώσει τις ως άνω διαδικασίες. Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε αυτό, υπογραμμίζουν οι φαρμακοποιοί. Να υπενθυμίσουμε όμως, λένε επίσης, πως όλα τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων αποτελούν συνταγογραφούμενα εμφάρμακα. Ο φαρμακοποιός, σύμφωνα με όλα όσα ισχύουν σήμερα και που αναφέρθηκαν πιο πάνω, εκτελεί τη συνταγή που έχει πιο μπροστά συνταγογραφήσει ο θεράπων ιατρός, με μόνη εξαίρεση τα αντιγρυπτικά εμβόλια, η διενέργεια των οποίων δεν απαιτεί συνταγογράφηση. Και εν συνεχεία, διενεργεί τον εμβολιασμό και τον καταχωρεί στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων. Αυτό μας εξηγούν οι φαρμακοποιοί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν αυθαιρετούν, σύμφωνα με τη συνταγογράφηση του εμβολίου προς τον ασθενή από τον θεράποντα ιατρό, προχωράν στον εμβολιασμό όταν φτάνει ο ασθενής στο φαρμακείο τους και έχουν το δικαίωμα, λένε, βάσει νόμου να το κάνουν εντός του χώρου τους, εφόσον τους έχει συνταγογραφηθεί εμβόλιο από γιατρό. Δεν υποκαθιστούν την ιατρική, πραγματοποιούν την πράξη μόνο. Κάνουν το εμβόλιο στον ασθενή όταν αυτός από τον γιατρό κρίνεται ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Το εξηγώ εγώ, μήπως δεν γίνεται και κατανοητό έτσι όπως το διαβάζουμε από την ανακοίνωση. Καταλήγοντας, λοιπόν, οι φαρμακοποιοί λένε πως έτσι επιτυγχάνεται και η απόλυτη ενημέρωση του φακέλου του ασθενούς, αφού το περνάνε, το καταχωρούν και στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού, σχετικά με τη διενέργεια του εμβολιασμού του, ώστε να αξιοποιηθεί στο μέλλον από τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας. Αυτός είναι, λένε, ο ουσιαστικός ρόλος των φαρμακοποιών στην υποστήριξη της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Και τέλος,
Θα θέλαμε να τονίσουμε, λένε οι φαρμακοποιοί της περιφέρειάς μας, ότι η διαχείριση των φαρμακευτικών σκευασμάτων αποτελούσε και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φαρμακοποιού, ο οποίος είναι απόλυτα αρμόδιος επιστημονικά για τη διαχείρισή τους, όσο απλά ή σύνθετα κι αν είναι. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία υποκατάσταση ρόλων μεταξύ ιατρών και φαρμακοποιών, παρά μόνο η απόλυτη αξιοποίηση όλων των επαγγελματιών υγείας ως επιστημονικού δυναμικού με απότερο σκοπό το όφελος των πολιτών. Υπογράφουν την ανακοίνωση αυτή οι πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τη Δράμα ο κύριος Στέφανος Ανθόπουλος, από τον Εύρο ο κύριος Αθανάσιος Μαλάκης, από την Καβάλα η κυρία Αναστασία Ρακιτζή, από την Ξάνθη ο κύριος Νικόλαος Στρατογιαννάκος και από τη Ροδόπη ο κύριος Γουλδέν Χουσέιν Ογλού. My number one, μας τραγουδάει η Έλληνα Παπαρίζου εν τω μεταξύ. Στο μουσικό χαλί που στρώσαμε για να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε προς τις διαφημίσεις των 11 και 57 πρώτα λεπτά αυτή τη στιγμή ώρα. Φτάνουμε μεσημέρι. Ολοκληρώνοντας, η Έλληνα Παπαρίζου το τραγούδι της, θα οδηγηθούμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφοντας, θα οδηγηθούμε στον Παρπαμήτρο. Ο Παρπαμήτρος δηλαδή θα μας οδηγήσει στις δικές του σκέψεις και τα μονοπάτια του σχολιασμού του με τη δική του χαρακτηριστική σατυρική διάθεση. Θα είναι εδώ μέχρι τη μία. 12 με μία όπως κάθε Τετάρτη. Πλην τις προηγούμενες που απουσίαζε και του βάλαμε απουσία και θα την καταγράψουμε τώρα αυτήν στα αρνητικά του μόλις έρθει σε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις μετά την Έλληνα Παπαρίζου και συνεχίζουμε με τον Παρπαμήτρο μας, φίλες και φίλοι, για μία ώρα ολόκληρη ακόμα μέχρι τη μία εδώ στο ευρωσκόπιό μας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
5: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.

0: Γεια, Γιούλια. Άιντε, καλημέρα, καλώς σας έβραμε.
1: Και η Τετάρτη θέλει τον Μπαρμπαμήτρο της. Μπαρμπαμήτρο.
0: Τετάρτη θέλει τον Μπαρμπαμήτρο.
1: Και πήρε την απουσία σου την προηγούμενη Τετάρτη. Να ξέρεις. Αυτό καταγράφεται στα αρνητικά σου.
0: Τράβηξα την κερτίκη.
1: Είχαμε την κυρία Γκερέκο εδώ εκείνη την ώρα όμως και μας κάλυψε το κενό.
0: Έλατε. Πολιτική.
1: Πώς είσαι, πού ήσουν, γιατί χάθηκες δύο εβδομάδες.
0: Δουλέσαι είχα. Στο τσάκ έρθα και σήμερα.
1: Για καλό ελπίζω.
0: Πολύ ζέστα. Ναι, καλό, με κακό.
1: Μην τρέχεις τώρα σε γιατρική τέτοια.
0: Αϊ,
1: μεγάλος άνθρωπος, όχι.
0: Μεγάλος άνθρωπος, όχι.
1: Να προσέχεις τώρα με τη ζέστη. Και εσύ και μαλά μου.
0: Και μαλά μου την έχω όλο. Την τσάτσα στη σκιά. Στο που πάω, βρίσκω μια σκιά.
1: Τι την έκανες?
0: Την τσάτσα. Την τσατίζω. Όχι, την τσάτιζω. Νεύρα.
1: Αυτό ξέρω για τσάτισμα.
0: Τσάτιλα. Όχι.
1: Όχι, για πες.
0: Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ, πολύ διάστατη.
1: Έλα να μαθαίνουμε και ελληνικά από τον Μπαρμπαμήτρο.
0: Ναι, βέβαια. Πώς το λένε το άλλο. Εγώ ξέρω τη δικιά μου τη γλώσσα.
1: Την τοποθέτησε σε ένα σημείο ασφαλές υπό σκιά.
0: Με τη ζεύλα και το σκηνή εκεί, την έβαλα και το νεράκι, και έχει και χορταράκι, μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ο Μπαρμπαμήτρος, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε και τις απαραίτητες συστάσεις. Κάθε Τετάρτη εδώ 12 με 1 με τα σχόλια της εβδομάδας. Είναι σταθερός μας. Όταν...
0: Πέρασαν εβδομάδες.
1: Ναι, πέρασαν δύο εβδομάδες. Αλλά
0: πρέπει
1: να
0: είμαι εγώ την άλλη Τετάρτη εδώ να τακτοποιήσω.
1: Και τώρα μπορεί. Η επικαιρότητα παραμένει σχεδόν ίδια. Μπορεί κάποια πράγματα να αλλάζουν λίγο γύρω-γύρω, αλλά τα σημαντικά είναι εδώ.
0: Παρόλο που ήμαν μακριά, εγώ.
1: Τι έβλεπε εδώ.
0: Παρακολούθησα. Τα γινόμενα.
1: Για το τι.
0: Τι
1: να πω, καλημέρα να στείλουμε στον κύριο Παύλο, κύριο Πέτρο που μας ακούει στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Μας έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα.
0: Είναι συμμαθητές του Ιησού, Πέτρος και Παύλος.
1: Γι' αυτό τον μπέρδεψα. Έλα, είναι σταθερός ο κύριος Πέτρος μας εκεί στο Ντόρτμουντ. Αλλά και ο στρατής μας είναι σταθερός εκεί στο Αρμένιο. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον λέει η Μπαρμπαμήτρο και πολύ σωστό μας διορθώνει ο στρατής, διότι έχουμε περάσει 12, 7,5, 8 λεπτά μετά το μεσημέρι πια. Καλησπέρα, λέμε κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Μπαρμπαμήτρο.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Τι πού στέλνεις εσύ τώρα, καλησπέρα.
0: Κάτσε να στείλω τώρα να την προσέχουν και τη μαλαμένα, ένα-δύο λέξεις να γράψω.
1: Κοίτα τον τώρα που την ώρα της ζωντανής εκπομπής δεν αφήνει το κινητό από τα χέρια του. Αυτό ξέρεις είναι πρόβλημα, Μπαρμπαμήτρο, να το δεις λίγο. Είναι αιμονή. Να ξέρεις. Είναι κάτι πρέπει να κάνεις.
0: Σουτ.
1: Τι σουτ.
0: Σουτ με.
1: Ωραία, βάζω την συνέχεια της μουσικής και μιλάς εσύ όταν θέλεις. Ναι, πες μου να ξέρω να ανοίξω.
0: Κοίτα, τίποση σχόλας.
1: Χορεύει τώρα, θα μας τρελάνε. Ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει μας κάνει εδώ πέρα.
0: Δεν αντρέψει καν πάνω στο λίγο.
1: Που ματά μας λες ότι σε φημώνουμε και δημιουργείς εντυπώσεις στον κόσμο.
0: Μα καταρχήν και έξι με βγάλατε ρε Κάιρσεν.
1: Μια χαρά βγήκε σήμερα.
0: Λέει την επικαιρότητα.
1: Ποια, εγώ να σου πω, πες μου τα σχόλιά σου γιατί αυτές τις μέρες που έλειπες.
0: Σχόλια από αυτή που έλειπα έγινε κάτι σημαντικό απέναντι τον Γκουρουκαφά.
1: Ποιο λες?
0: Αυτό με σύγχυσε πάρα πολύ.
1: Α, σε αυτό το θέμα θέλει να πάει.
0: Ήρθε στο Εντέρ στην Αδριανόπολη και έφτιαξε πράγματα και θάματα. Παρέδωσε 1.700 κλειδιά, σπίτια δηλαδή. Εκεί μέσα θα μείνουν 8.000 νοματέοι καινούργοι που ήρθαν. Αυτό.
1: Κοινωνικές εργασίες, παρακαλώ. Κοινωνικές κατοικίες, με συγχωρείς.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι. Έδωσε και για βιομηχανικές ζώνες να έρθουν και κίνητρα να έρθουν εργοστάσια και τέτοιο να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Έκανε ένα σωρό πράγματα. Και εμείς τώρα, άμα τα βάλεις στη ζυγαριά με το full pass, δαδιά pass, πόσο κάνει, τι κάνει, τι δεν κάνει, που μας δουλεύουν ψιλόγαζοι και τα 10 χιλιάρικα που έρθει στον Εύρο να τα πάρει, κανένας δεν έρεται. Και όλα αυτά που θέλουν να θωρακίσουν τον Εύρο, οι δικοί μας οι έξυπνοι πολιτικοί άντρηδοι της χώρας.
1: Ναι.
0: Λες να τώρα κοίτα τι γίνεται εκεί σοβαρά και τι γίνεται εδώ. Λες και είναι παιδική χαρά. Παιδική χαρά. Χαζομάρες. Χαζομάρες. Και λες Παναγία μου, ποιοι μας κυβερνούν. Συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Ποιοι μας κυβερνούν.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά μας λένε μην βλέπετε μόνο τα θετικά. Δείτε και τα αρνητικά. Υπό ποιες συνθήκες, με ποιο πολιτικό καθεστώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, υπό ποιες οικονομικές δυνατότητες έχουν να περνάνε το μήνα τους.
0: Αλλά τι είναι δύσκολο να σκεφτείς εδώ να τον ανοίξει να θωρακίσει τον τόπο. Που έχουν ένα πανεπιστήμιο 2,5 οριστιάδες. Φοιτητές είναι 2,5 οριστιάδες.
1: Άστο, μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Τι θεατές. Μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους καθηγητές και τους διοικητικούς υπαλλήλους είναι πραγματικά 2 οριστιάδες.
0: 2,5 οριστιάδες είναι. Και αυτοί τώρα είναι και παραπάνω από την Πάτρα έγιναν εκεί απέναντι.
1: Πού? Α, γενικά σαν πόλη λες τώρα.
0: Σαν πόλη, γιατί εμείς βλέπουμε μόνο το από πάνω.
1: Τι αγροτικές υποδομές,
0: τους μιναρέδες. Έχει και από πίσω Ανδριανούπολη. Να ξέρετε. Αυτά είναι. Βεβαίως δεν θέλαμε να έχουμε τέτοιον Κουρούκαφά στο κεφάλι μας, που κυνηγάει δημοσιογράφους, πολιτικούς, τους βάζει στη φυλακή. καθηγητές, δασκάλους, όποιος είναι κυμαλιστής.
1: Να είδες, βλέπουμε τώρα και αυτή την πλευρά που δεν τη θέλουμε.
0: Δεν τα θέλουμε αυτά. Αλλά εμείς επειδή δεν τα θέλουμε αυτά, είναι τόσο δύσκολο να σκεφτούν να τα κάνουν εδώ πάνω. Το ένα εκατοστό αυτόν. Το ένα εκατοστό των υποδομών, όχι το δικτακτορικό που
1: ναι.
0: Δίδα. Δικτακτορικό.
1: Δικτακτορικό. Ναι.
0: Ναι. Ναι, να ψήνουμε το δώσουμε και δίπλωμα.
1: Διδακτορικό.
0: Το βάλουμε διδάκτορα. Κατάλαβες. Λοιπόν,
1: ναι, αυτά μας τα φέρνεις από την προηγούμενη εβδομάδα ως μαντάτα, διότι τα παρακολούθησες και σε ενόχλησαν.
0: Πάρα πολύ με νευρίασαν. Με νευρίασαν με τις δικοί μας. Τώρα τα λέω κόρουσα πάλι.
1: Οι δικοί μας δώσαν απαντήσεις σε αυτά. Είπαν ότι εντάξει, εκεί έχουν διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, άλλους συντελεστές και ιστορίες. Βέβαια έχουν και άλλη πολιτική που εφαρμόζουν. Αυτό δεν το λένε.
0: Ξέρεις πόσο στρατό έχουν και άνοιξαν δύο καινούργια στρατόπεδα. Το ξέρεις.
1: Και στρατό φέρνουν καινούριο. Δεν το ξέρω.
0: Βρες καινούργια στρατόπεδα. Εδώ δεν μιλες, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις.
0: Γιατί να έχει κέντρο νέων συλλέκτων στην Πάτρα. Που είχε.
1: Γιατί είπαμε.
0: Γιατί να έχει την
1: Πάτρα. Αυτό έχει απαντηθεί από το στρατό. Από την ηγεσία του στρατού δεν είναι πολιτικό θέμα.
0: Μας κατασκοπεύουν.
1: Όχι, γιατί δεν μπορείς να έχεις την πρώτη γραμμή των συνόρων νεοσύλλεκτους, οι οποίοι δεν είναι ακόμα ορκισμένοι, δεν είναι εκπαιδευμένοι, δεν μπορούν να χρειαστεί οτιδήποτε να πολεμήσουν, να μπουν στη μάχη, να μπουν στο μέτωπο.
0: Αλήθεια.
1: Πρέπει να προστατεύσεις τα σύνορα και να τα ασφαλίσεις και να τα θωρακίσεις με έμπειρους στρατιωτικούς. Όχι με αυτή τώρα.
0: Δεν έχουμε έμπειρους. Τα στρατόπεδα ήδη έκλεισαν.
1: Έχουμε.
0: Τα στρατόπεδα γιατί
1: δεν
0: έκλεισαν.
1: Έκλεισαν.
0: Δεν έκλεισαν.
1: Έγινε αναδιάρθρωση
0: Πού?
1: Και εξυγχρονισμός του στρατεύματος. Τροποποιήθηκαν, μετατράπηκαν και
0: ξέρεις
1: άλλαξαν
0: ότι,
1: και εξυγχρονίστηκαν.
0: Ξέρεις ότι άμα οι απέναντι κατορίσουν μας να μας πνίξουν όλους εδώ, στον Εύρο.
1: Μίλες έτσι τώρα, κινδυνολογίες. Τι δεν έχουμε ασφαλή σύνορα, εμείς δεν είμαστε ικανός στρατός να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Τι είναι αυτά που λες.
0: Δεν είπα για τα σύνορα. Εδώ φοβούνται να κάνουν ένα μουσικό γυμνάσιο, τράβηξαν τον παθόνα μας στον τάραχο.
1: Πάντως, τώρα εδώ που το λες, άμα βγει η κυβέρνηση ο Τσίπρας. Επειδή χτες έκανε σκιώδη κυβέρνηση. Όχι, όχι, θα σου πω. Θα έχουμε υφυπουργό ή αναπληρώτρια υπουργό Εθνικής Άμυνας την κυρία Μπέρδου.
0: Τελικό στέλεχο. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακολουθεί τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πού ήταν.
0: Μετά στον Κασελάκη ήταν όμως.
1: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ
1: σταθερότατη τσιπρική. Με τον Αλέξη Τσίπρα πάντα.
0: Τσιπρική, μάλιστα, μάλιστα.
1: Οπότε τώρα ανέλαβε και αναπληρώτρια τομεάρχης Εθνικής Άμυνας η κυρία Μπέρδου.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, πιθανόν θα αναλάβει και πιο ενεργό ρόλο στην κυβέρνηση, στην Εθνική Άμυνα.
0: Δεν να θέλω ξέρεις. Να κάνω συνειρμός γιατί... με το όνομα. Σε παρακαλώ, δηλαδή έχει ζέστα. Θα με ανεβάσει και την πίεση, θα την πα στο ταβάνι.
1: Δεν είσαι καλός άνθρωπος. Θα... Σε πιάνουν τώρα, θα στραβάσουν.
0: Δεν θέλω, ρε παιδάκο μου, καλό
1: να
0: τώρα.
1: Σε ευγενείς.
0: Δεν θέλω εγώ τώρα. Μα κάτσε τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Είσαι ευχαριστημένο από αυτέ τι πολιτικέ. Δηλαδή αυτό το πόσο κάνει. Δεν είναι αστείου.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι. Ωραία. Μπαίνω εγώ στο πόσο κάνει προχτέ. Βλέπω. Ταγκούρισε μας.
1: Ναι.
0: Ένα 20.
1: Ναι.
0: Στην Κοζάνη 80 λεπτά. Στα Φιλιατρά.
1: Θα πας Κοζάνη αγαπητέ.
0: Θα
1: πας στα Φιλιατρά.
0: Θα το τυπόζιτο και θα πάω Κοζάνη να πάρω δύο αγκούρια και να γυρίσω πίσω. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά άμα ζούσες στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα που έχει πολλές επιλογές, θα πήγαινες μια γειτονιά παραπέρα
0: ναι.
1: Σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν έχει να κάνει άλλη δουλειά ο άνθρωπος. Θα τρέχει από σούπερ μάρκετ. Θα πάρει τη μαρμελάδα από τον έναν σούπερ μάρκετ γιατί είναι 20 λεπτά πιο φτηνή. Από το άλλο σούπερ μάρκετ θα πάρει τη μαγιονέζα. Από το άλλο θα πάρει τη φριτέζα. Από άλλο θα πάρει την πινέζα. Βρε, δεν με τρελαίνετε. Κάτσε, βάλε ένα πλαφόνικι. Βάλε ένα πλαφό να μην ανιβαίνουν οι τιμές.
1: Δώσε μυαλό στον κόσμο, δώσε την κυβέρνηση.
0: Να μην ανιβαίνουν οι τιμές. Μπορεί, έχει το δικαίωμα. Τόσα νομοσχέδια κάνει. Ναι. Να μην ανιβούν οι τιμές. Εκεί θα έχει πλαφόν. Τηλίωση. Άλλοι πάλι, τη αντιπολίτευση.
1: Τα βάλουνε με τα συμφέροντα, με τους ιδιώτες. Είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά που λες.
0: Τώρα είμαστε σαν τις κουτσιλές.
1: Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στον ιδιωτικό τομέα.
0: Στην πολιτική σκηνή σαν τις κουτσιλές. Τις γλέπει κόσμο σαν τις κουτσιλές. Λοιπόν, και οι άλλοι τώρα, από την άλλη πλευρά. Βγήκε Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε μέχρι 24 χρονών. Τζάμπα στα λεωφορεία. Είναι ο λέει.
1: Ναι.
0: Βγαίνει την άλλη μέρα
1: Τσιπράκαρος.
0: Και λέει μέχρι 29 χρονών. Ναι, αλλά μόνο στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν έχει νέο στην Πάτρα. Δεν έχει δημοτική συγκοινωνία στην Πάτρα.
1: Δεν μπορούν όλα μαζί.
0: Δεν έχει ταυτόχρονα.
1: Σιγά-σιγά. Βήμα-βήμα.
0: Άρα είναι η Ελλάδα δύο ταχυτήτων. Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν μπαίνουν τζάμπα. Και στην Πάτρα που είναι κόσμο πλημμύρα και έχει και δημοτική. Πώς το λένε αυτό. Τα λεωφορεία που παίρνουν.
1: Ναι.
0: Αστικά. Και στην Καβάλα που έχει αστικά. Μεγάλες πόλεις. Και στη Λάρισα που έχει αστικά. Και έχει φοιτηταριό. Και έχει νεολαίο. Δεν θα πηγαίνουν τζάμπα. Μα τώρα, αυτά τώρα είναι μέτρα. Αυτά είναι μέτρα και πρέπει να εμπιστευτούμε εμείς αυτοί τις ανθρώπους. Ναι. Mm. Γιατί οι άλλοι μας τρέλανε με το full pass Μην πας, τις θυάς να πας.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Να φας.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Όχι ρε, εσύ κόσμος. Μα είχαν βγάλει και δαδιά πας για να στηρίξουν τη δεδιά τα καμένα.
1: Ναι.
0: Έβαλα τώρα στη βενζίνα. Τι θα πεις στη βενζίνα. Την άλλη φορά είχαν τα σούπερ μάρκετ. Το καλάθι της νοικοκυράς. Το καλάθι του νονού. Το Πάσχα. Το καλάθι ανασυναμώ.
1: Ρε Μπαρμπαμήτρο, ρε Μπαρμπαμήτρο. Εδώ στην περιοχή που ζεις δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρω, άσχημη
1: τώρα. Τι μας κάνει τώρα, τι μας κάνει τώρα.
0: Ποιητικά το είπα, ποιητικός. Αυτορμήτως και ποιητικός. Όλο με πας είμαστε. Πας δεν πας. Αυτά είναι πολιτικές ας πούμε που βοηθούν τον άνθρωπο. Κάτι για τα ενίκια, κάτι για τα αυτά. Τώρα τσίρθε Άριος Πάγος. Και τσέκαμε ντάρμα ντουμάν τη τράπεζα. Αυτό μάλιστα. Αλλά έπρεπε να έρθει Άριος Πάγος μετά από 15 χρόνια για να τη κάνει ντάρμα ντουμάν.
1: Τι εννοεί ντάρμα ντουμάν, τι του έκανε.
0: Τα δάνεια, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όποιο μπήκε σε αυτό, τώρα τα δάνεια, οι τόκοι δεν τι πληρώνει.
1: Μα.
0: Βέβαια. Ένα που χρωστούσε 140 χιλιάρικα και πλήρωνε. Αυτά θα πάρει και πίσω λεφτά. Από τι τόκοι.
1: Μάλιστα.
0: Διάβασε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Για να το λες, χρειάζεται να έχουμε την έγκυρη πληροφόρηση από σένα.
0: Δεν το έκαμε κυβέρνηση, το έκαμε Άριος Πάγος.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό που η κυβέρνηση δεν κάνει όμως και αναρωτιόμαστε και σαν, γιατί, είναι γιατί δεν παρεμβαίνει στη ΓΕΚ Τέρνα, στη νέα Εγνατή Οδό ΑΕ, στην εταιρεία. Ναι, το πιάσουμε αυτό. Γιατί το έχουμε μεγάλο θέμα αυτές τις μέρες.
0: Προχθές άκουσε ένα.
1: Πες μου εσύ την εμπειρία σου.
0: Προχθές, παρόλο που το ξέρω. Πήγα Θεσσαλονίκη μεριά για κάτι δουλειές. Ναι. Λοιπόν, γιόμισα εδώ του μπιτόνι, πώς το λένε το άλλο.
1: Το depósito. Το ρεζερβουάρ.
0: Λέω θα με φτάσει.
1: Ναι.
0: Σε κασακριά ήρθα πίσω.
1: Δεν σε έφτασε.
0: Άναψε το λαμπάκι στο σουφλί.
1: Αφού το γέμισες.
0: Ναι, όταν πήγαινα.
1: Ναι.
0: Πριν πάω. Μέχρι να έρθω.
1: Πολλά λεφτά έδωσες.
0: Άσε τι έδωσα. Το λαμπάκι με άναψε. Στο σουφλί. Ευτυχώς στο σουφλί. Ξέρεις τι αγωνία είχα εγώ πάνω στην Εγνατία που δεν έχει ένα βενζινάδικο. 400 χιλιόμετρα, ούτε ένα βενζινάδικο. Και πρέπει να χώνουμε στις Σάπες, στα αυτά, στα Γκυρλούκια εκεί πέρα, στα Βουνάκια.
1: Αυτό το λες, θα γίνουν και αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: εν τω μεταξύ τα διόδια παραπανήσια γίνονται. Τώρα φτιάχνουν ακόμα ένα διόδιο. Άλτρα λασιάμ έρχεται με αυτά τα διόδια. Σε καθυστερούν και σε κλέβουν. Και οι δρόμοι είναι δάγκρντουν κορδάκι.
1: Κάποια στιγμή θα γίνουν ηλεκτρονικά αυτόματα, θα περνά έτσι, δεν χρειάζεται να σταματά. Δεν θα έχουμε τα φυσικά διόδια, θα έχουμε τα ψηφιακά.
0: Πάλι θα σταματά.
1: Είναι στο πρόγραμμα. Όχι, θα περνά αφού θα τα προπληρώνει όλα αυτά.
0: Πού θα τα πληρώνει.
1: Μια φορά θα τα πληρώνει και θα πηγαίνει όλη τη διαδρομή μετά. Θα περνά από τα τσιπάκια, από τα τέτοια. Όπω περνά τώρα που έχει το πα, Εγνατία πα, δεν έχει εσύ.
0: Πα, δεν πα, έχω κι εγώ. Ναι. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Δηλαδή θα τα γκρεμισούν.
1: Ναι, κάποια στιγμή ναι.
0: Και ποιος θα μας πιάνει να μας λέει πόσα χρωστάμε.
1: Θα ελέγχεσαι από με ψηφιακούς τρόπους. Υπάρχουν τα πώς είναι στην Τουρκία, στην Βουλγαρία. Πώς είναι που παίρνεις μια φορά διόδιο και μετά δεν ξανασταματάς.
0: Γιατί είναι έξυπνοι άνθρωποι.
1: Και εδώ θα γίνουμε
0: έξυπνοι. Γιατί βοηθάνε τον άνθρωπο να πηγαίνει στον δρόμο χωρίς λακκούβες και χωρίς διόδια και να μην σταματάει και να μην κάνει ουρές και να μην κάνει τέτοια και να μην έχει ατυχήματα και όλα αυτά.
1: Κατεβάζει και εφαρμογές. Ο Παρπαμήτρος, μπράβο. Σε πειράζουν τώρα οι ακροατές.
0: Πού τι κατέβασα, ποιο μιλήσει για εφαρμογή εγώ.
1: Αυτό το Εγνατία Πα που σου έλεγα. Δεν έχεις εσύ το αυτοκίνητό σου. Στην Μαλάμο σου, συγγνώμη, στη Μαλάμο.
0: Δικηγόρο βάζω το και μετά κάνει. Εγώ πού να κοδώ.
1: Δικηγόρο βάζεις.
0: Πού να κοδώ στα κομπιούτερ.
1: Τι δουλειά έχει δικηγόρος με αυτά.
0: Εξέρκενος. Φίλος ζωμή.
1: Κάτσε και άλλη παρέμβαση εδώ. Θέλουν. Ο Χρήστος ζητάει την άποψή σου για το φεστιβάλ Λεβάντας. Αν αποτελεί αναπτυξιακό μοντέλο για την περιοχή μας, θέλουμε να μας πεις, Παρπαμήτρο, λέει.
0: Ναι, εγώ έλειπα, δεν μπορούσα να είμαι.
1: Τα άκουσα, τα είδα.
0: Τα είδα. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Τρέχουν μοναχοί έτσι οι άνθρωποι αυτοί. Βοήθεια. Λάγκορ Λούγκορ. Είναι τόσο όμορφο αυτό. Άμα γίνονταν αυτό σε μια άλλη περιοχή θα ήταν. Αλλά τι να κάνουν. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου.
1: Είναι μοναδικό πάντως για τα δεδομένα μας. Τα
0: και
1: ελληνικά
0: όλα αυτά
1: δεδομένα
0: που κάνουν
1: αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Και άμα πας να δεις τη μαγευτική είναι όλη η.
0: Μα τι μαγευτική τώρα.
1: Η εικόνα εκεί.
0: Μα τι να την κάνουμε την εικόνα. Πρέπει να στηριχτούν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι. Και όχι από.
1: Θα στηριχτούν τώρα πια. Τώρα θα στηριχτούν.
0: Αυτά τα ακούγα εκεί πέρσι.
1: Ναι, ναι, γιατί το είπε και στην κυρία Γκερέκου ότι η Περιφερειάρχης Τουρισμού, ναι, κ. Αργοντής, ναι, ναι, δεσμεύτηκε,
0: ναι,
1: προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: το είπε, ναι, η κυρία Γκερέκου, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, στη θέση, ναι, σου ήταν, ναι, εκεί απέναντι και τα έλεγε. Ότι τον πήρε τηλέφωνο και τη είπε ότι θα ενταχθεί, θα αγκαλιάσει η Περιφέρεια και θα χρηματοδοτήσει και θα το επικοινωνεί το φεστιβάλ Λεβάντας πια. Όπως είχε πει και την πρώτη χρονιά πριν 5 χρόνια.
0: Άτσι,
1: όχι, τώρα όμως το δεσμεύτηκε ξανά. Εκ νέου.
0: Μισχυνιά ή με αλυσίδες δεσμεύτηκε.
1: Δεν ξέρω, κυρία Κυριάκου, θα το παρακολουθήσει στα πάντα. Είπε το θέμα.
0: Πέρσι έκανα λίγο περπάτημα με την κυρία Κυριάκου. Τα ίδια άκουγα και πέρσι. Αλλά...
1: Όχι πέρσι, πριν 3 χρόνια που είχε έρθει.
0: Πριν 3 χρόνια, όταν είχε έρθει. Αυτό το πέρσι, αυτό λέμε. Αλλά...
1: Τότε τη τα λέγανε πάλι, αλλά δεν τα
0: υλοποίησαν. Και υπάρχουν άνθρωποι ως ήρωες, κάνουν τόσο σπουδαία πράγματα. Και δεν το εκτιμάει κανένας. Εγώ αυτό ξέρω από εδώ, από εμάς. Εντάξει.
1: Από εμάς θα πάμε λίγο πιο μακριά να πούμε και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Πασχάλη στο Βέλγιο που στέλνει την καλημέρα τώρα από την Παρμπαμήτρο. Καλημέρα τον Πασχάλη.
0: Δείτε μοίρα.
1: Α, ξέρεις ότι είναι και Αρβανίτης τώρα, ε. Καλημέρα και από Βέλγιο. Καλησπέρα, μάλλον λέει και εκείνος. Να με τον διορθώνει.
0: Δεν το ξέρω. Τι ώρα να είναι εκεί.
1: Μία ώρα πίσω είστε και στο Βέλγιο. Πασχάλη,
0: δεν ξέρω στα αρβανίτικα. Καλησπέρα. Δείτε μοίρα.
1: Θα μας το γράψει σε λίγο ήδη. Λοιπόν, και για το. Κάτσε.
0: Καληνύχτα, ξέρω.
1: Τα αυτοκίνητα με τα οποία έρχονται, τα έχεις δει. Ποιοι? Για ποιους... είναι μήνυμα που ήρθε πριν από κάνα δεκάλεπτο. Τι έλεγες πριν 10 λεπτά, Παρμπαμήτρο, για την Αδριανούπολη πρέπει να έλεγες. Για τους Τούρκους γειτονές μας.
0: Για το σχολείασα την άλλη φορά.
1: Τι αυτοκίνητα έρχονται εδώ.
0: Δεν σχολείασα παλιά, εμείς που είχαμε τα καινούργια μάξια τότε που ήταν το καλό Πασόκ στην κυβέρνηση. Και έβλεπαμε ζάσταβα στον δρόμο. Μάζδα, Λάντα.
1: Τα βουλγάρικα που έλεγε.
0: Και
1: ναι,
0: Τούρκοι τέτοια. Ελάσσαντα.
1: Πολύ τη τεχνολογία μα έγινε. Χτυπάνε τώρα κινητά, χτυπάνε ρολόγια, χτυπάνε έξυπνα βραχιόλια. Τι είναι αυτά εδώ πέρα που έχει. Τι είναι τούτα. Μία ώρα, Τετάρτη, 12 με μία θα τα κλείνει όλα.
0: Τι να κάνω, δεν νιώνονται ανθρώποι. Δεν νιώνονται.
1: Σε παρακολουθούν. Λοιπόν, Παρμπαμήτρο, έχεις λέει και άποψη για το πρόγραμμα του Αρδά, ζητάει ο φίλος μας εδώ ακροατής. Να κάνεις ένα σχολιασμό. Δεν ξέρω, το ξέρεις καταρχάς το πρόγραμμα.
0: Το ξέρω, καμπόσο, ναι, αρχίζει να γίνεται λίγο τσικό τώρα. Τελευταία μέρα δεν ξέρω τι είναι αυτή η κυρία.
1: Η κυρία Ελληνίδου.
0: Ελληνίδου, συγγνώμη. Ναι, δεν
1: έχει και το λαϊκό πρόγραμμα μέσα στο όλο.
0: Εντάξει,
1: έχει Ελεονόρα Ζουγανέλη, έχει Πρωτοψάλτη με Πορτοκάλογλου, έχει και Κόζα Μόστρα, έχει και Ρία Ελληνίδου.
0: Και παραδίπλα είναι.
1: Έχει
0: αυτή,
1: παραδοσιακά.
0: Είναι παραδίπλα αυτή.
1: Εντάξει, είναι αυτοί που κάνουν περιοδίες τώρα του καλοκαίρι. Τι κάνουμε, να σου φέρουν κάτι καινούργιο σε ένα ειδικό πρόγραμμα
0: γιατί
1: για τον Άρδα.
0: Ένα καλλιτέχνη είναι.
1: Έλα τώρα.
0: Καλά, πια,
1: που είναι
0: καλά.
1: Παράδοση πια κάθε χρόνο τέτοιον
0: τώρα,
1: καιρό.
0: Όλοι
1: μιλάμε
0: όχι,
1: για τον Άρδα και
0: όχι,
1: να κάνουμε κριτική.
0: Φέτο είναι κάποια ονόματα. Είναι έτσι θυμίζουν.
1: Όχι.
0: Άρδας.
1: Εγώ καταλαβαίνω και δικαιολογώ και αιτιολογώ όλους όσοι κάνουν, ασκούν κριτική καλοπροαίρετα στον Άρδα κάθε χρόνο τέτοιον καιρό, διότι είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, της ιστορίας μας.
0: Να τα λέμε τώρα
1: να τα λέμε...
0: εκ των υστέρων, γιατί κάποιοι μπορεί να ακούν και να θέλουν, ρε παιδί μου, να διορθώσουν κάποια πράγματα. Και σε λέω τώρα είναι προς την καλή κατεύθυνση.
1: Α, έτσι το βλέπεις φέτος εσύ.
0: Είναι ονόματα που μπορείς να πας να πληρώσεις, θα τα ακούσεις, ρε παιδάκου μου, καλό.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο, θυμίζει Άρδα παλιό.
1: Κάθε
0: έτσι,
1: χρόνο
0: καλό.
1: Έχει κάποια ονόματα που μπορείς να πας να τα ακούσεις. Αλλά στο σύνολό του ως φεστιβάλ, ως ιδεολογία, ως νοοτροπία, ως άποψη, εκεί πάσχει και χωλαίνει πια το θέμα. Διότι δεν είναι συνάντηση νέων, δεν είναι η μορφή που ξεκίνησε να έχει πριν από 30 χρόνια. Έχει αλλοιωθεί τελείως όλος ο χαρακτήρας. Και
0: εντάξει,
1: πάμε σε βραδιές συναυλιών. Εντάξει, ναι, το ξέρω. Αλλά πλέον πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε. Είναι ένα φεστιβάλ με συναυλίες κάθε βράδυ γνωστών καλλιτεχνών που κάνουν περιοδία το καλοκαίρι. Να, αυτό είναι. Για να είμαστε πιο.
0: Δεν έγινε χθες. Σιγά σιγά με τα χρόνια ξέφτισε αυτό το πράγμα. Γιατί και ξέρεις και παντού γίνονται τώρα. Από το τυχερό, από τον Ερυθροπόταμο.
1: Πάει και το τυχερό. Τελείωσε το τυχερό.
0: Πώς το λένε, με τα φανάρια.
1: Το φανάρι φανάρια, έχει, ναι. Το πόζαρ έχει. Κάτω τον Εστόριο και εκείνο τριήμερο. Έβλεπα τον Εστόριο πραγματικά και εκείνο φέτος μου φάνηκε πολύ υποβαθμισμένο σε σχέση με άλλες χρονιές. Ειδικά τώρα για να μιλάμε στα, να έρθουμε στα δικά μας, είναι ότι καλλιεργήθηκαν και προσδοκίες, Μπαρμπαμήτρο. Και είναι το θέμα τώρα. Όταν αναλαμβάνει μια νέα δημοτική αρχή και προεκλογικά υπόσχεται, δεσμεύεται και λέει και προγραμματίζει.
0: Ποιος
1: και
0: θα θυμάται αυτά που λέει.
1: Όλοι. Γι' αυτό ασχολούνται και κριτικάρουν τώρα και
0: γιατί
1: σχολιάζουν.
0: Γιατί δεν θυμούνται άλλα.
1: Θυμούνται προφανώς κάποια πράγματα. Τώρα την καθημερινότητά μας δεν θυμούμαστε.
0: Α, θυμούσαστε.
1: Θυμούμαστε.
0: Α, μα θυμούσαστε καλά.
1: Πάντως αλλάζουν οι LED λάμπες στους στήλους. Να το πούμε
0: πρέπει.
1: Και αυτό.
0: Δεν πρέπει.
1: Άρχισε το πρόγραμμα αλλαγής.
0: Σας είπα, κάντε
1: αντικατάσταση λαμπτήρων.
0: Κάντε υπομονή, σας είπα, θα αλλάξουν.
1: Κάτσε. Ο στρατής μας λέει: ο Ερντογάν είδε το master plan και τον Εύρο μετά.
0: Ναι.
1: Το ολιστικό που λες και εσύ, το ολιστηρό πρόγραμμα. Και τρόμαξε μήπως γίνουν πραγματικότητα. Γι' αυτό έκανε τέτοιες εξαγγελίες.
0: Εννοείται, κύριε στρατιώτη.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Μα εννοείται. Σου λέει τώρα απέναντι θα κάνουν την ιατρική σε 3 χρόνια. Έκανα και ένα μουσικό γυμνάσιο, 2 τάξεις.
1: Κάτσε, μην το υποτιμάστε. Το μουσικό γυμνάσιο δεν είναι έτσι όπως το λες. Το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Όχι. Σου λέει ότι άκουσε ο Ερντογάναρος.
1: Ναι.
0: Αυτό. Σου λέει τι τώρα εγώ θα κάθομαι έτσι. Ω, κύριε, θα δώσω σπίτια, θα δώσω αυτά.
1: Σούμο μοίρα, σου στέλνει ο Πασχάλης.
0: Σούμο μοίρα, ναι.
1: Ναι. Μια ώρα πίσω πολύ λέει καλά. Εκεί στο
0: πολύ
1: Βέλγιο.
0: Καλά, λέει. Πολύ καλά. Σούμο μοίρα.
1: Ωραία.
0: Άκουσε αυτές το πρόγραμμα για την γλιστερή ανάπτυξη της, του Εύρω.
1: Ναι.
0: Τρόμαξε άνθρωπος. Ακόμα γλιστράμε, ε. Δεν φτάσαμε στον πάτο ακόμα. Ακόμα γλιστράμε εμείς 5 χρόνια.
1: Κάτσε, κάτσε. Μέχρι το 2030 πόσο μας είπανε θα ναι. έχουμε να απολαμβάνουμε τα ωφέλη του Εύρους μετά.
0: Ναι, παιδί μου,
1: όχι,
0: λέω.
1: Για 30 χρόνια μετά, μάλλον, όχι μέχρι το 2030.
0: Ναι, ναι,
1: τόσο, μέχρι το 2066. 56, ξέρω εγώ.
0: Μέτρο, ωραίο. 10 χιλιάρκα, όποιο έρθει και μείνει στο χωριό του πίσω.
1: Πάει αυτό, άστο. Ξέχασε το.
0: Αυτό είναι μέτρο τώρα.
1: Ξέχασε το. Κίνητρο ήταν, κίνητρο.
0: Κίνητρο ήταν.
1: Ναι, Μπαρμπαμήτρο, και αυτό μέσα σε όλα τα άλλα.
0: Έτσι γίνονται τα κίνητρα. Να έρθει ένα άνθρωπο με την οικογένεια του. Να ηρεμήσει το. Πού στη θεία θα δουλέψει. Στα χωράφια, στο μπαμπάκι. Θα μαζεύει μπαμπάκι, καλαμπόκια, τι. Τι να κάνει η οικογένεια εδώ άμα δεν έχει δουλειές. Έτσι ξεκινά το. Να έρθουν συνταξιούχοι που είναι στην Αθήνα και δούλευαν εκεί και να έρχονται εδώ στο χωριό τους να παίρνουν τα 10.000, ας έρθουν. Θα κάνουν παιδιά οι συνταξιούχοι να γεμίσουν τα σχολιά στα χωριά. Παιδιά δεν μπορούν. Δεν είναι η Σάρα, η κυρία συνταξιούχα. Αυτό. Άμα κάνεις ένα ωραίο εργοστασιάκι, άμα δώσεις κίνητρα να γυρίσουν 3-4 εργοστασιάκια από τα δίκαια μέχρι και το σουφλί, θα σου πω εγώ πώς θα έρθουνται άνθρωποι να βρουν δουλειά. Για να μείνεις εκεί την Τσιμεντένια, τη Βρωμιάρα, τη Βρώμη και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όχι η Βρωμιάρα, συγγνώμη. Ναι,
1: καλά, εντάξει, και Βρωμιάρα και Βρώμη και δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει μεγάλη διαφορά το κτηματολόγιο πια, όπως βλέπω. Μας στέλνει στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ο κ. Δερμετζόπουλος, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται το κτηματολόγιο και είναι μια εθνική εκκρεμότητα 200 χρόνων που ναι. κλείνει τώρα πια.
0: Κοίτα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Αυτό μας το λέει να χαρούμε μετά από ναι. 200 χρόνια.
1: Επειδή δηλαδή ανέλαβε τώρα ο κ. Δερμετζόπουλος ως υφυπουργός.
0: Μετά από
1: και
0: 200
1: πιο ζεστά το θέμα.
0: Περίμενε τα αγόρια, κάνουμε ένα λογαριασμό με το νόμ. Μετά από 200 χρόνια. Δηλαδή πότε ήταν αυτό, πότε ξεκίνησε,
1: 1821.
0: Άρα δηλαδή.
1: Μετά την Επανάσταση.
0: Μετά την Επανάσταση.
1: Στη χάραξη των νέων συνόρων με το νέο κράτος. Στο ελληνικό κράτος.
0: Ξεκινεί αυτή η γρηγοράδα.
1: Ανατρίχιασα.
0: Οι άνθρωποι προσπαθούν, οι Έλληνες πολιτικοί 200 χρόνια να φτιάξουν ένα κτηματολόγιο.
1: Δεν ήταν εύκολο. Με τόσους πολέμους, εμφυλίους, κατακτήσεις από εδώ από εκεί, ελληνοβουλγαρικά, διάφορα, ελληνοτουρκικά, συνθήκες, αλλαγές ιδιοκτησιών.
0: Οι Γερμανοί που ισοπεδώθηκαν, γιατί έχουν.
1: Δεν είχαν αλλαγές ιδιοκτησιών και καθεστώτων στα εδάφη τους.
0: Ισοπεδώθηκαν.
1: Εδώ με τα εδάφη μας γίνανε διάφορα.
0: Ισοπεδώθηκαν πάντως.
1: Μια χαρά τα
0: λέγανε. Τσάκαρ τσάκαρ πρόκοψαν.
1: Άλλο λαό εκείνο.
0: Μη.
1: Εκείνοι όμως εμείς όταν χτίζαμε Παρθενώνες ήταν στις Βελανιδιές και τρώγαμε Βελανίδια Παρθενώνες.
0: Εκεί θα ξαπλωθούμε τώρα, στις αρχαίες ημών προγόνους.
1: Και θα πάμε σε ένα σύντομο.
0: Και θα μας σώσουν αυτά και θα είναι το άλλο θύμα για πάντα στη ζωή.
1: Ναι. Έτσι. Θα κοιτάμε τώρα, πάντα το παρελθόν και θα παραδειγματιζόμαστε από αυτό και θα μένουμε μετά εκεί γιατί θα λέμε.
0: Με τον Αβραμόπουλο το άμαθες το θέμα.
1: Πώς δε. Εντάξει, έχει τις δικαιολογίες του όμως. Υπερασπίζεται τον εαυτό του και λέει να έρθει και η ασυλία μου και όλα και να με πάτε στα δικαστήρια. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Το λάθος μου ήταν ότι συνεργάστηκα απλά μαζί τους, αλλά ήταν όλα νόμιμα. Αυτό λέει. Δεν έκλειψε, δεν συμμετείχε στο σκάνδαλο. Συνεργάστηκε με τη Μίκη Ότη συγκεκριμένη που είναι πλάκι στο σκάνδαλο και έπαιρνε 5 χιλιαρικάκια το μήνα αμοιβή για πόσα χρόνια. Και έφτασε ένα καλό ποσό, το οποίο βρήκε η βελγική εισαγγελία και του καταλογίζει ευθύνες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ένταλ Μασίληψη τον έβγαλαν.
1: Ναι, για.
0: Κάθε μέρα κάτι τέτοιο ακούμε.
1: Τι είσαι ο Μακοπούλου, η κυρία Μισελ μας.
0: Ένα με αναστολή. Χώστην μέσα στη φυλακή.
1: Θυμάσαι τι μας λέγανε τότε με αυτό το θέμα από την κυβέρνηση. Ότι
0: και ποιο ήταν αυτή, ότι δεν έκανε κάτι τέτοιο.
1: Όχι μόνο αυτό, δεν είναι παράνομο και το κάνετε για πολιτικούς λόγους και σκοπιμότητες, αντιπολιτευτικά και δεν
0: είναι. Έφαγε δύο χρόνια, αλλά χώστην στη φυλακή.
1: Μια χαρά παράνομο ήταν όλο αυτό.
0: Τι με αναστολή, παιδάκι με να καταλάβει.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο πια μεγάλο παράπτωμα να μπει και φυλακή.
0: Πάνε 10 μέρες βάτε.
1: Υπάρχουν νομοθέτες.
0: Άντε, άστε 10 μέρες να δει πώς περνάνε εκεί. Να πάρει την καραβάλα, να πάει να φάει και το φαγητό.
1: Μια Καηλή, μια η κυρία Μισελ. Να έχουμε τις ευρωβουλευτίνες μας.
0: Στη Βέλγια και φυλακή, καλούτσικη και καλούτσικη φυλακή.
1: Κάτσε τώρα γιατί ξεφεύγουμε και πάμε και μετά τις διαφημίσεις έχουμε να πούμε ένα σωρό. Το διαφημιστικό διάλειμμα είναι εδώ, περιμένει και εμείς το έχουμε προσπεράσει. Το ξεχάσαμε. Πάμε.
0: Αυτό που ήταν εδώ στη γωνία του.
1: Εδώ αυτό είναι, το είδες. Ήρθε εδώ μπροστά σου.
0: Έλα μέσα, βρε, τι κάτι σου.
1: Μπήκε. Ερχόμαστε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
7: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
13: Επιστρέψαμε.
14: Ναι.
13: Εδώ είσαι Μπαρμπαμήτρο μου.
14: Λοιπόν, να πάω με νύστα μύρτη.
13: Γιατί μου ρε,
14: πολύ ωραία διαφήμιση. Τι χορηγή είναι αυτή, πολύ χορηγή.
13: Να του κόψουμε, να του βγάλουμε, να του αφαιρέσουμε. Να του διώξουμε. Να του πούμε δεν σα θέλουμε.
14: Σε θέλουν, κάνει τη δουλειά.
13: Μπαρμπαμήτρο, έτσι ζουν οι επιχειρήσει. Έτσι ζουν όσοι επενδύουν στον τόπο και πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβιώσουν. Είναι ιδιωτικό μέσο μαζική ενημέρωση, δεν είναι δημόσιο. Μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει και καρφίδε μου καίγεται.
14: Έχω να απαντήσω άλλε ερωτήσει.
13: Έχει να απαντήσει, να καταρχά να περαστικά να πούμε στον κύριο Χρήστο που ολίσθησε από την ολιστηριότητα του προγράμματο, όπω είπε εσύ με την ολιστική σου ολιστηρή σου ανάπτυξη. κάτσε, κυρία Σοφία. Καλημέρα από μένα και τον κύριο Χρήστο και στου δύο. Ο Χρήστο λέει να πει στον Μπαρμπαμήτρο ότι γλίστρησε από την ολιστηριότητα του προγράμματο του Εύρου.
14: Σιλιώδα, Χρήστο, με δαβάει παγοπέδιλα. Πράσινα παγοπέδιλα δαβάει.
13: Είναι τόσο ολιστήρη ολιστική η ολιστική μα ανάπτυξη.
14: Η γλιστερή ανάπτυξη είναι πολύ γλιστερή. Πράσινα παγοπέδιλα. Αε, κατάλαβε.
13: Α, μάλιστα.
14: Τι.
13: Ένα τώρα ανοίγει και εσύ συζήτηση για του διαφημιζόμενου. Θέλουν και άλλοι να μπουν. Να έρθουν, λέει.
14: Ποιοι θέλουν.
13: Αφού. Θα τα δούμε στην πορεία, δεν πειράζει. Καλοδεχούμενοι.
14: Έλατε εδώ, έλατε. Θα έρχομαι, θα λέω καλημέρα και θα λέω άντε, γεια σα την άλλη Τετάρτη. Τι να πω.
13: Θα σου πω τι να πει τώρα. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σε πάω ευαίσθητο.
14: Για πέμε, για πέμε.
13: Έτσι είναι λεπτό λίγο το ζήτημα τώρα και θέλω να δω πώ θα το διαχειριστεί.
14: Για πέμε.
13: Και δεν ξέρω αν και το παρακολούθησε καθόλου γιατί σε
14: τα
13: social media. Την Κυριακή το βράδυ είχαμε ένα Pride. Ένα Pride στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε μια παρέλαση περηφάνεια στην Αλεξανδρούπολη.
14: Pride.
13: Ναι, ήταν το Family Pride. Διοργανώθηκε εκεί από κάποιους άγνωστους. Θα σου εξηγήσω. Έτσι, Family Pride, τι καταλαβαίνεις εσύ? Οικογένειες.
14: Οικογένειες,
13: ναι. Οι οποίες ήθελαν να υπερασπιστούν την Ορθοδοξία, την αξία της οικογένειας στην Ελλάδα, τον Ελληνισμό, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, έναντι σε οποιονδήποτε τα απειλεί όλα αυτά. Απειλεί την ελληνική οικογένεια, σύμφωνα με τη γνώμη τους.
14: Pride, τι θα πει?
13: Περηφάνεια. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα, γιατί αυτό έγινε με ένα κάλεσμα στα social, στα κοινωνικά δίκτυα.
14: Πες.
13: Με ανώνυμους, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μία αφίσα να συγκεντρωθούν εκεί οι οικογένειες, λέει, στον Φάρο, στην Αλεξανδρούπολη, να υπερασπιστούν τα ιδανικά και τις αξίες του ελληνισμού και της οικογένειας και της Ορθοδοξίας. Mm. Πήγαν καμιά τριανταριά παιδάκια. Mm. Βλέπουμε και πολλά ανήλικα ανάμεσα σε αυτά, όλα αγόρια. Τα οποία εξέφραζαν τη δική τους άποψη με οργή και με μηνύματα κάτω τα χέρια από την Ορθοδοξία και η οικογένεια είναι μία και είναι ιερή, η μάνα, πατέρας και παιδί. Αυτά ακουγόντουσαν, τα βλέπω και τα διαβάζω τώρα για να μην τα ξεχάσω και τα συνθήματά τους. Έκαναν μια βόλτα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, κατέληξαν εκεί στις καφετέρειες και στο Δημαρχείο και διαλύθηκαν. Αυτό τώρα. Εντάξει, δημιούργησε πολλές συζητήσεις στην Αλεξανδρούπολη, αλλά πήρε και πανελλήνια διάσταση πώς στην Αλεξανδρούπολη έχει αρχίσει να τροφοδοτείται τώρα ένα τέτοιο κίνημα. Ακροδεξιό να το πούμε, φασιστικό να το πούμε, ναζιστικό να το πούμε, έτσι όπως τα λες και εσύ το. Δημιουργεί πάντως και μια.
14: Γιουρλούκια να τα πούμε, πέτω και αυτό. Ποιος θα έβαλε αυτά τα παιδιά
13: αυτό
14: να
13: είναι, αυτό είναι το θέμα. Είναι ανώνυμε.
14: Κάπου πιένουν
13: οι οργανώσει που τα καλούν όλα
14: αυτά. Έρχονται εκλογέ και κάπου πιένουν τα μυαλά με μένα. Τώρα δεν θα το πω, γιατί ναι, δεν έχω αποδείξει. Μην φάω και άλλη μήνυση.
13: Είναι όμω ότι καλλιεργούνται αυτέ οι ιδεολογίε στα νέα παιδάκια.
14: Τα
13: εμφυτεύουν στην ψυχούλα του και στο μυαλό του. Και ποιο θα τα προστατεύσει είναι τώρα.
14: Δεν είναι μόνο αυτό να τα προστατεύσει. Βλέπει τι γίνεται με τα παιδούδια που πλακώνονται κάθε μέρα στο ξύλο. Κάθε μέρα. Παντού σε όλη την Ελλάδα.
13: Και μεταξύ των ανηλίκων.
14: Και κάθε εβδομάδα μια γυναικοκτονία. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Τελειώνει μια εβδομάδα στο Άργος, έρχεται στη Δράμα. Τελειώνει από τη Δράμα τα κανάλια αυτά. Πού πήγε αυτός τώρα, Σκουπιανός.
13: Ναι.
14: Τελειώνει εκείνο. Και τα παιδούδια. Δέρνονται τώρα. Τώρα και που δεν έχουν σχολείο, πάλι δέρνονται στις πλατείες.
13: Ναι, κάτι μια οργή που περίμενε, βράζει μέσα.
14: Κάτι τώρα βράζει οργή.
13: Την εκδηλώνουν με κάθε ευκαιρία.
14: Πρόσεξε τώρα. Πόσους νεκρούς έχουμε από τους φιλάθλους της μιας και της άλλης ομάδας στη Θεσσαλονίκη?
13: Έλατε, δεν ξέρω.
14: Δεν ήταν μόνο ο Άρης Καμπανός.
13: Καλά, ναι.
14: Κι άλλους σκοτώσαν οπαδικά.
13: Ναι.
14: Νέοι άνθρωποι. Φιλάθλοι υποτίθεται. Τι σημαίνει φιλάθλος? Φίλος του αθλήματος. Μα πώς φίλος του αθλήματος με μαχαίρια και με αλυσίδες και λάμπορ, λούμπορ, λάμπορ, λούμπορ, σκοτώνεις ένα παιδί τόσο χρόνο ακόμα?
13: Ναι, εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, για τα παιδάκια αυτά τα οποία υποστηρίζουν κάποιες ιδεολογίες παρελθόντων χρόνων, μέσα οι οποίες έχουν
14: αυτά,
13: γράψει
14: λοιπόν,
13: μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας.
14: Τελείωνα λοιπόν, μέσα σε αυτά ακούγονται κάποιες στήρες πολιτικές φωνές κατά πολύ άκρα. Τώρα, και προφανώς λέγω, ναι, ότι το περιβάλλον των παιδιών είναι κατά εκεί. Οπότε τι ακούν στο σπίτι?
13: Είναι, άρα και οι οικογένειές τους μπορούν να τα προστατεύσουν. Είναι οικογένειες οι οποίες έχουν τις ίδιες αντιλήψεις.
14: 30 νοματέα να πάνε να φωνάζουν και να κάνουν βόλτα στην Αλεξανδρούπολη.
13: Υπερασπίζονται την οικογένεια. Παιδάκια τώρα, αγόρια όλα, δεν έχουν καν, δεν ξέρουν τι είναι καν, να μην πω τώρα.
14: Τι έχουν στο βρακί δεν ξέρουν ακόμα.
13: Εν τω μεταξύ τώρα, δεν ξέρω πραγματικά αν αυτά τα παιδιά πηγαίνουν στην εκκλησία, εξομολογούνται, όχι, κοινωνούν, υπερασπίζονται την Ορθοδοξία,
14: έπρεπε,
13: φωνάζανε, όχι, κάτω τα χέρια την Ορθοδοξία, αυτό φωνάζανε.
14: Έπρεπε,
13: άκου τώρα.
14: Καλά, άμα το πιστεύουν, να το φωνάζουν.
13: Το πιστεύουν,
14: λοιπόν,
13: το υποστηρίζουν κιόλα.
14: Άμα το πιστεύουν, να το υποστηρίζουν.
13: Όχι, αν το υποστηρίζουν στην καθημερινή του ζωή, στον καθημερινό του βίο.
14: Πού να ξέρω εγώ.
13: Ελληνοορθόδοξα.
14: Που πέσα από τα παιδιά, είμαι εγώ.
13: Είμαι περίεργος πραγματικά. Αυτά τα παιδιά δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, δεν βγαίνουν στις καφετέρειες, δεν κάνουν προγαμιές σχέσεις.
14: Δεν είναι χιούτς καθόλου.
13: Δεν, πολλά δεν.
14: Τέλος πάντων, λέω τώρα.
13: Και υπερασπίζονται την Ορθοδοξία.
14: Είναι κάποιες ακραίες φωνές που ακούμε. Έβλεπα προχθές μια συνέντευξη την Κατινοπούλου.
13: Ναι, εντάξει, την κυρία Λατινοπούλου εννοείς, την ευρωβουλευτή της
14: Φωνής Λογικής. Κατινοπούλου θα την πω.
13: Ναι.
14: Γιατί είχε και αυτόν τον τραγουδιστή, τον Βασίλη Παερτέρη, και τον είχε κάνει σύσκατο.
13: Καλά, όχι αυτόν.
14: Γύφτο ανέβαζε.
13: Τη φίλη του.
14: Τι είναι αυτή που.
13: Ναι. Ο ίδιος όμως δεν ήθελε να υποστηρίξει τον όρο του γύφτου για τη φίλη του, ήθελε να λέγεται Ρωμά. Και αυτό που, εντάξει, της επιτέθηκε σε πολύ προσωπικό και σκρόχιδαίο κατά τη γνώμη μου επίπεδο και ο κύριος Παϊτέρης, αλλά στην ουσία έπεσε στο επίπεδό της, για να τα λέμε τώρα και τα πράγματα με το όνομά τους.
14: Τώρα δεν θα εξετάσουμε τα επίπεδα. Αλλά ένας πολιτικός, μια πολιτική αρχηγός που μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο για μια μερίδα ανθρώπων.
13: Αυτό είναι που παρουσιάζει και προβάλλει και εμφανίζει ως πρωτεύων η κυρία Λατινοπούλου στην πρωτική της παρουσία,
14: λοιπόν,
13: Παρδαμήτρου. Όμως
14: αυτές
13: αυτούς
14: οι φωνές λοιπόν και οι συνεντεύξεις της κυρίας Κατινοπούλου, του κυρίου Αγιογράφου, του κυρίου...
13: Αγιογράφου.
14: Πώς το λένε αυτόν που μοίραζε αγιαγραφές?
13: Δεν είναι αγιογράφος.
14: Αγιαγραφές ρε που μοίραζε στον κόσμο.
13: Χειρόγραφα μοίραζε.
14: Χειρόγραφο. Του χειρογράφου λοιπόν. Όταν αυτό
13: του κομιστή των χειρογράφων.
14: Του κομιστή των χειρογράφων τα έστειλε κατευθείαν με το σύννεφο του.
13: Του παραλήπτη, μάλλον. Του αποκλειστικού,
14: ναι,
13: παραλήπτη των χειρογράφων.
14: Τα έστειλε από πάνω με το σύννεφο του αριστερό. Που ήταν εκεί και ήρθε κατευθείαν στο γραφείο.
13: Εντάξει, αναφέρεσαι τον κύριο Βελόπουλο για να καταλάβω.
14: Τέλος
13: πάντων,
14: ναι, τον χειρογράφο. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι φωνές όταν ακούγονται συνεχώς, ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι τώρα υπάρχουν τρίωρες εκπομπές που ασχολούνται με τα θανατικά και με τη Σταρμή.
13: Ναι.
14: Μάλιστα δείχνοντας τα βίντεο. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έχουμε συνηθίσει στο αίμα. Τι δεν καταλαβαίνετε, τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτοί οι δημοσιογράφοι έχουν τεράστιες ευθύνες. Να το πει σαν είδηση, τελειώνουμε. Και περπάτησε εκεί, η Σταυρούλα τώρα. Που ήταν, στην Κρήτη ήταν. Σταυρούλα. Με το Σκουπιανό.

0: την έθαψη μέσα. Κατόρις, γκροπλάν. Γκροπλάν, ξέρεις τι είναι, κουντινό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι. Μετά αναλύουν οι δικηγόροι, ψυχολόγοι και ανασύναμε όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ και εσύ, σταμάτα με άφηση. Αυτά που βλέπεις δεν είναι τώρα. Όλο αυτό το πράγμα, όλες οι εκπομπές από το πρωί ως το βράδυ καταγίνονται με αυτά. Τελειώνει. Τελείωσε εκείνη η αστυνομική στη δράμα. Τη θυμάται κανένα τώρα του ζευγάρι που.
1: Πώς να, πάλι υπάρχουν.
0: Όχι, τώρα είμαστε.
1: Δεν είναι τόσο έντονο στην επικαιρότητα.
0: Εντάξει, όχι, ναι. Τώρα με τη Σταυρούλα. Μόλις τελειώσει τώρα και γίνει κανένα άλλο μακριά από εδώ να μην. Θα ξεχαστεί η Σταυρούλα με το Σκοπιανό. Θα πιάσουμε την άλλη.
1: Εντάξει, είναι κοινωνικά θέματα όμως. Είναι στην ειδησιογραφία προφανώς και θα.
0: Βρε παιδάκι, γιατί να
1: τα κυριαρχούν.
0: Παλιά ήταν εκείνο που σκότωσαν.
1: Υπερβολή κάνει λάθος. Είναι το πρόβλημα έτσι.
0: Τα νύψα της κατασκήνωση τύχη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εότμη, τύχη, κάτι. Δεν το θυμάμαι.
1: Κατάλαβα τι λες. Ναι.
0: Εκείνο έδειχναν τα βίντεο και τα ξανάδειχναν. Έδειχναν τα βίντεο και τα ξανάδειχναν.
1: Για την υπερβολή κάνεις τώρα και σε λόγο. Ναι. Ότι...
0: Αυτό παίζει ρόλο, θέλω
1: ναι,
0: να σου πω.
1: Ναι.
0: Όπως και η οικογένεια παίζει ρόλο. Όπως και ο πολιτικός λόγος παίζει ρόλο. Όπως και ο εκκλησιαστικός λόγος παίζει ρόλο. Υπάρχουν άνθρωποι της Εκκλησίας που έχουν ωραίες τοποθετήσεις.
1: Μπράβο.
0: Όμορφες και, υπάρχουν ιερείς που είναι, φανατίζουν. Εντάξει.
1: Υπάρχουν ιερείς που υποστηρίζουν αυτόν τον τρόπο υποστήριξης της Ορθοδοξίας μέσα από αυτές τις μεθόδους, αλλά υπάρχουν και ιερείς όπως οι Μητροπολίτες. Ας πούμε, ο κύριος Άνθιμος δεν θα έπρεπε να πάρει θέση, γιατί στην ουσία προσβάλλεται η Ορθοδοξία με τέτοιες πρακτικές. Έτσι δεν είναι.
0: Εδώ δηλαδή, δεν το έκαναν τα κανάλια του Μπικί, του Μητροπολίτη, του ΠΕΤΟΝΕ, όχι Μητροπολίτη, τι ήταν, Αρχιμανδρίτες. Που έβγαζε τα κάκαλα στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, σταμάτα.
0: Όχι, σταμάτα.
1: Αυτός ήταν από το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Όμως ναι, δεν ήταν στο.
0: Εκεί, τι, δεν τα άκοψαν εκεί, εδώ τα έκοβαν. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Θέλω να σου πω
0: τι είναι αυτό τώρα, Αρχιμανδρίτης Μητροπολής, δεν ξέρω τι ήταν, που με έβγαζε τα τζιμπράκαλα τα έξω στον κόσμο.
1: Δεν το κατάλαβε, είχε πιει λίγο παραπάνω και γυρνούσε από γλέντι γαμήλιο. Δεν είχε καταλάβει ότι ήταν ξεκούμπητο το θερμοάρ που είπε.
0: Δεν φοράει βρακίνα να το κρατάει.
1: Δεν θέλουμε περισσότερες περιγραφές στην εικόνα. Θέλω να σε μεταφέρω για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό με την επικράτηση μιας τέτοιας επικράτησης. Σε μια μερίδα, θέλω να σου πω ότι όταν υποστηρίζεις πως βάλεται ή απειλείται η ορθοδοξία σου από άλλου είδους οικογένειες γύρω σου, αμφισβητώντας βεβαίως την ύπαρξή τους ή θέλοντας να τις διαγράψεις από τη ζωή, μιλάω για οικογένειες μονογονεϊκές, δεν μιλάω καθαρά για τις ομόφυλες οικογένειες, μιλάω για οικογένειες με μια γιαγιά και έναν παππού, μόνο με έναν πατέρα, μόνο με μια μάνα, με έναν πατέρα που παντρεύτηκε μια άλλη μάνα γιατί η γυναίκα του μπορεί να πέθανε και να έχει μια μητριά το παιδί, μια μητέρα που το αγαπάει. Είναι οικογένειες ποικίλες, διάφορες μορφές οικογενειών. Και οι συγκεκριμένοι τύποι υποστηρίζουν ότι η Ορθοδοξία βάλεται από οτιδήποτε διαφορετικό υπάρχει από αυτό που έχουν στο κεφάλι τους.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι δυνατόν η Ορθοδοξία, η τόσο ισχυρή Ορθοδοξία, να απειλείται σύμφωνα με τους ίδιους? Γι' αυτό λέω ότι προσβάλλουν την Ορθοδοξία
0: τώρα,
1: με αυτόν τον τρόπο.
0: Σε είπα τώρα, δεν θα το κάνουμε κι εμείς θέματα, θα τα αναλυθεί. Είπαμε. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτή η κάστα των ανθρώπων είναι που λέει οι ελληνικέ παροιμίες έβγαν, δουλειά δεν έχει διάβολος κτλ. Αυτό είναι. Τώρα χαζαμάρες.
1: Και διαβάζουμε τώρα μια ελληνοορθόδοξη, πώς λέγεται, ελληνική ορθόδοξη νεολαία ΕΟΝ. Έβγαλε μια ανακοίνωση στα social media και καλεί στην Αλεξανδρούπολη. Είσαι από Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Θράκη. Θέλεις να δραστηριοποιηθείς στο μεγαλύτερο και υγιέστερο ανεξάρτητο κίνημα νέων που αγωνίζεται για Χριστό, πατρίδα και τις παραδοσιακές αξίες? Η ΕΟΝ είναι δίπλα σου. Σε κάθε πόλη, πλατεία, γειτονιά και χωριό της ακριτικής Θράκης συγκροτείται το μεγάλο μέτωπο αντιστάσεως.
0: Να πάνε κι άλλοι.
1: Να πάνε κι άλλοι. Δηλαδή τώρα
0: Ελλάς,
1: ξεφυτρώνουν.
0: Άνοιξε δρόμος ο Τσίπρας με το Ελλάς. Τώρα βγήκε και το ΕΟΝ.
1: Να είναι παλιό αυτό μάλλον, αλλά το βλέπουμε τώρα ότι υποστηρίζεται και από ιεράρχες και από ιερείς και από άλλους.
0: Εντάξει.
1: Και πολιτικές εννοείται. Πολιτικούς χώρους.
0: Δεν κοιτάμε τα πιο απλά πράγματα. Τα πιο εύκολα πράγματα είναι να αγαπάμε.
1: Άτε.
0: Τα πιο απλά και τα πιο εύκολα πράγματα.
1: Να καταρρύπτουν το μεγαλύτερο.
0: Να αγαπάμε.
1: Το αγαπάτε αλλήλως και ίσου, τέλος.
0: Ποιος του είπε? Βελόπουλος το είπε, Χριστός
1: το είπε. Πιο ορθόδοξο δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, το πιο εύκολο, το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο είναι να αγαπάς.
1: Ενώ αυτοί υποστηρίζουν τη μυσαλλοδοξία.
0: Να αγαπάς
1: μισό
0: τη φύση,
1: οτιδήποτε είναι άλλο από μένα.
0: Να αγαπάς τη φύση, να την προσέξεις, να αγαπάς τα ζώα, να τα προσέξεις. Είδα και μια που πατούσε ένα σκυλί δυο φορές, ντάγκορ, ντάγκορ.
1: Άλλο και εκείνο.
0: Ναι, τώρα τι να
1: σε πω. Δεν το κατάλαβε, νόμιζε ότι πέρασε.
0: Μπορεί κιόλας.
1: Όχι, είμαι. Μπορεί να το. Όντως, το πιστεύω ότι γιατί είδα ότι σταμάτησε. Νόμιζε ότι πέρασε και πήγε να προχωρήσει. Όταν το περνούσε από πάνω όμως και το αυτοκίνητο ταραζόταν δύο φορές με τις δύο ρόδες. Δεν το κατάλαβε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί να με το καταλάβει.
0: Πες την πρώτη ρόδα το κατάλαβε. Δεν του κάνει τεχνική αναπνοή.
1: Όχι, βρε παιδί μου, αλλά μην μετά κρύβεσαι και λες ψέματα και υποστηρίζει τον
0: άνθρωπο. Εντάξει, ήταν και. Κι άλλοι είναι. Σκοτώνουν αρκούδες, σκοτώνουν.

0: Πάντως επιλημμένα δεν θέλω να πιστεύω ότι το έκανε, γιατί την κατηγορούν τώρα για δολοφόνο, για ξέρω εγώ τι.
1: Εγώ κατάλαβα, περίμενε η γυναίκα να περάσει. Εντάξει, το σκυλάκι, ναι. Πέρασε, ήταν κοντό. Τέλος πάντων, θα το κρίνει η αστυνομία αυτό. Θέλω να πω αυτό. Αγαπάμε τη φύση, να την προσέχουμε. Να αγαπάμε τα ζώα, να τα προσέχουμε. Να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, τον δικό μας, τον ξένον, τον γείτονα, τον φίλο, τον απέναντι. Ας είναι ομάδα Ολυμπιακός, ας είναι Παναθηναϊκός, ας είναι Πασόκ, ας είναι. ΣΥΡΙΖΑ,
0: τον εαυτό μας να αγαπάμε, από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ας είναι Αλβανός, πνεύμα, τόσο εύκολο πράγμα, τόσο απλό πράγμα, κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη και γίνομαστε καρτάλια. Καρτάλια.
0: Τα θέματα μας είναι προσωπικά, είναι δικά μας.
1: Να πας να τα λύσεις.
0: Ενδότερα τα προβλήματα.
1: Να πας να τα λύσεις.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Όποιος δεν μπορεί να λύσει τα θέματα, γιατί εγώ σε βάζω αυτά για αυτά τα παιδάκια, ξέρεις πόσα είναι. Που κρύβουν μέσα στα πράγματα και τα βγάζουν με επιθετικότητα. Και τελικά είναι σε αυτού του ανθρώπου.
0: Η επιστήμη το λέει.
1: Λοιπόν,
0: η ψυχίατρη το λένε, οι ψυχολόγοι το λένε, η επιστήμη το λέει.
1: Γι' αυτό λέμε: οικογένεια, εκκλησία, πολιτική, δημοσιογράφοι, όλοι μαζί να κουνήσουμε τα κεφάλια τους. Όλοι μαζί να τα κουνήσουμε τα κεφάλια μας, να αλλάξουμε την νεολαία μας. Να την πάμε σε έναν δρόμο, ρε παιδάκι μου. Φτάνουν με αυτά που βλέπουν αυτά τα παιδιά.
0: Τώρα μου στέλνει φίλος ακροατής ένα βίντεο κλιπ που από χτες έγινε περισσότερο ευρύτερα γνωστό. Το 2017 δημιουργήθηκε βέβαια, αλλά επειδή συμμετείχε η κυρία Λατινοπούλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο βίντεο κλιπ ως μοντέλο. Τώρα από χτες δεν ξέρω γιατί κυκλοφορεί έτσι ως κάτι αρνητικό στο βιογραφικό της, στην πορεία της, στην ιστορία της. Εντάξει, κυρία Λατινοπούλου, ξέρουμε τι παρελθόν έχει και ως στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και με ό,τι υπερασπιζόταν από τα social media για διάφορες περιπτώσεις. Την έχουμε ακούσει, την έχουμε δει. Τώρα το ότι έκανε και ένα βίντεο κλιπ ως μια νέα όμορφη κοπέρα το 2017, που είναι το κακό. Αγαπητέ φίλε, μα το στέλνει.
1: Μήπως σε τραγούδι του Παϊτέρη του.
0: Όχι, του Χρήστου Ασλάνη. Τώρα, Χρήστο Ασλάνη, το τραγούδι λέγεται Πλανήτη Γη. Υπάρχει το βίντεο κλειπ στο YouTube.
1: Όχι, ωραίο θα ήταν να ήταν στο βίντεο του Χατζή και του Παϊτέρη.
0: Άλλο. Άμα ήταν και αυτό.
1: Γιατί εγώ δεν με ρίχνει καθόλου δύσκολο να το δει. Ό,τι έχουμε δει σε αυτόν τον κόσμο. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ θλίβομαι πολύ με όλα αυτά τα πράγματα. Τι να πω παραπάνω, δεν έχω να αναλύσω παραπάνω. Μακάρι να με άκουγαν με έναν τρόπο.
0: Όπου η κυρία Σοφία μου λέει να μην σε θυμώνω και να μην σε Τι σε θυμώσα εγώ.
1: Συμή θύμωση.
0: Μην θυμώνει, μην τον θυμώνει.
1: Με θυμώνει, κυρία Σοφία, με θυμώνει.
0: Παρακαλώ, γιατί άφησε τον να εκφραστεί ελεύθερα.
1: Δεν με αφήνει.
0: Μα σε όλα ταιριάζουμε μαζί του, λέει η κυρία Σοφία, ταυτίζεται μαζί σου
1: καλά,
0: και με βάζει.
1: Καλά,
0: τώρα...
1: να σε κάνω να. Σένα, κύριε Πατώνα. Μη χτύψει το καλάμι, ντάγκαρ, ντούγκαρ, ντάγκαρ, ντούγκαρ, από κάτω με χτυπάει με το καλάμι, το έκανε μαύρο. Για να με χτυπά, να μην λέω, να μιλώ την άποψη μένα, να μην θυμώνεις.
0: Τι ψεύτης,
1: μιλές μένα,
0: δεν είμαστε ανθρώποι, σας το λέω χρόνια, στέλνει μήνυμα η Μάρα Μαράια, τώρα το βλέπω στο
1: δεν
0: live.
1: Δεν είμαστε συντεύουμε ανθρώποι, δεν είμαστε.
0: Σε μεταφέρω και τους ακροατές και τις ακροάτες τα μηνύματά τους τώρα λίγο
1: δεν
0: πριν το
1: είμαστε,
0: τέλος.
1: Δεν είμαστε ανθρώποι, συντεύω.
0: Αυτό λέει.
1: Άφστο.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε πολλά ακόμα, παρά πέντε. Προς το φινάλε είμαστε, Μπαρμπαμήτρο. Κάνε μια αποφώνηση ελεύθερα να μην σε φημώνω και να μην σε θυμώνω. Κάνε, πες ό,τι θες, πες ό,τι θες. Μέχρι να κλείσουμε.
1: Καταρχήν.
0: Έχεις 35 δευτερόλεπτα.
1: Με έπιασε μια θερμασιά τώρα, έτσι, φούντοσα από αυτά που είπα. Εγώ αυτά που λέω τα πιστεύω, δεν είναι. Τα λέω αυτό μου και τα πιστεύω. Τα πιστεύω πραγματικά εγώ.
0: Ξέρω ότι ό,τι λες το υπερασπίζει και το πιστεύει.
1: Η κακία είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ρε παιδί μου. Νομίζω θέλω πολύ να δυσκολευτώ για να μισήσω έναν άνθρωπο ή να με έρχεται κακό. Να κάνω κακό. Πιο εύκολο με έρχεται να τον συμπαθώ, να τον αγαπώ, να τον καλημυρίζω. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λέμε, πρέπει να κουνηθούν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, να αλλάξουν πολλά δεδομένα, γερά γερά και με τσαμποκά που λένε. Και αυτό, φτάνει η κοροϊδία. Τώρα όλοι μαζί στο πόσο κάνει. Τέτοιο ωραίο μέτρο δεν ξανάρθε πουθενά στον κόσμο από πότε.
0: Α, δεν ξέρει τι μπορεί να σου έρθει αύριο.
1: Δεν θα έρθει.
0: Καλομελέτα.
1: Το πόσο κάνει. Και άμα βρείτε αγκούρια, καλυβιώτικα, στραβά ίσια στην Κοζάνη, πιο φτηνά από την Οριστιάδα, να κάνουμε. Εγώ σας έχω τη λύση. Θα κάνουμε αμάξια και θα μοιράζουμε τη βενζίνα, θα πηγαίνουμε, παίρνουμε πέντε αγκούρια, θα γερνάμε πίσω. Τώρα τι, αυτό θα κάνουμε. Αυτό είναι το μέτρο πάρα πολύ σοφό. Πάρα πολύ σωστό. Και ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που οι δρόμοι είναι σε κατσακριά και δεν μπορείς να κάνεις βήμα με το τέτοιο, θα πηγαίνεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, από την Πειραιά, την Περαία, Πειραιά, πώς λέγεται, στην Καλαμαριά. Από την Καλαμαριά στη Χαλάστρα, από τη Χαλάστρα στην Ξέρω εγώ στη Σταυρούπολη. Από τη Σταυρούπολη στη Μέδουσα. Δεν έχει Μέδουσα, δεν έχει. Όχι Μέδουσα, καλέ. Πώς τη λέει να πούμε. Μενεμένη.
0: Τι, σα αφήνω εγώ. Πε, κάνει.
1: Μην είπε, δεν είπε. Περιμένω να περάσουν 37 δευτερόλεπτα. Δεν με κάνει νόημα.
0: Και αν δεν πέρασαν. Και αν δεν πέρασαν.
1: Γιατί δεν με κάνει νόημα ότι πέρασαν.
0: Πέρασε ο χρόνο του Παπαμήτρο. Τέλο χρόνου. Λήξει.
1: Λήξει χρόνου.
0: Game over. Time over. Καλό μεσημέρι. Σε αποχαιρετούμε. Δυσαρεστώ τώρα του φίλου σου, αλλά έτσι πρέπει να τον διακόψουμε γιατί αλλιώ δεν σταματά ποτέ. Μπορεί να πάει μέχρι τι 2 μέχρι το δελτίο ειδήσεων να μιλάει ο Όχι, δεν τον φημώνουμε. Ευχαριστούμε, Παπαμήτρο.
1: Άντε, να είστε καλά, όλοι καλά να είμαστε και όσο γίνεται καλύτερα.
0: Θα μας ξανάρθεις να λέτε τα
1: υπάρχει,
0: θα το διαπραγματευτούμε.
1: Θα ξανάρθω.
0: Α,
1: υπάρχουν πολλά στενάχωρα πράγματα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε και αυτά να στενοχωριόμαστε που βλέπουμε γύρω μας. Πολλά. Έτσι. Άιντε.
0: Έτσι ακριβώς η ρίφη, λέει η Μάρα.
1: Έτσι. Η ρίφη, συντέφουμε. Άιντε.
0: Άιντε στο καλό. Αυτό ήταν ο Παπαμήτρος, κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε, πάβουμε και το live μας στο Facebook, στη ζωντανή μας μετάδοση που κάναμε μέχρι τώρα εκεί όση ώρα τον είχαμε στην παρέα μας, για να συνεχίσουμε ραδιοφωνικά στα ελαχιστότατα λεπτά, 2,5 που μας έχουν απομείνει, και να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση αύριο στις 10, όπως κάθε μέρα άλλωστε με το ευρωσκόπιό μας. Αλλάζουμε και μουσικό θέμα, εννοείται.
2: Σε έναν κόσμο που σε σπρώχνει συνέχως.
0: Και μια χαρά ήρθε και είδεσαι τώρα αυτό με τους Κοζαμόστρα. Ένα μπορντέλο οριτζινάλε.
2: Βάζω πρώτο στην καρδιά, μη διστάζεις την καρδιά σου δίπλα βάλε.
0: Για να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν εδώ στην παρέα μας, που μας εμπιστεύεστε καθημερινά για την ενημέρωσή σας, για την ψυχαγωγία σας, για το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας, για την επικοινωνία μεταξύ μας. Για όλο αυτό που έχουμε χτίσει τόσα χρόνια και συνεχίζεται καθημερινά 10 με 1 εδώ στο ευρωσκόπιό μας, στο ράδιο Εύρο, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο μοναδικό ραδιόφωνο της ευρύτερης γεωγραφικής έκτασης της Θράκης, όπου μόνον εδώ από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε την ενημέρωσή σας δεν σταματάμε ποτέ ραδιοφωνικά. Μας ακούτε μέχρι τις 8 το βράδυ με ζωντανές διαδοχικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων και ειδήσεις σε τίτλους και μουσικά προγράμματα. Από τις 8 μέχρι το 8 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Μετά έχουμε ένα μουσικό ωραιότατο πρόγραμμα στο υπόλοιπο της νύχτας. Νύχτα με το ράδιο Εύρος, αλλά και όλη την ημέρα τώρα, για να θυμίσω αύριο 7 με 10. Πρωινή περιπολία. Γιάννης Βαλκούδης, Χάρης Καταρίδης. Τα τελευταία λεπτά ανταπόκριση και με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. 10 με 1. Ευρωσκόπιο, καλή ώρα όπως τώρα κάθε μέρα. 2 η ώρα τώρα σε λίγο, κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νέα της ημέρας συγκεντρωμένα με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. 5.30 το απόγευμα επίσης το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους. Τι άλλο. Η ενημέρωση είναι εδώ. Τέλος. Και στο radioevros.gr βεβαίως. Διαδικτυακά η ενημέρωση είναι εκεί. 24 ώρες το 24ωρο. Η επιλογή είναι Radio Evros και radioevros.gr. Και σας ευχαριστούμε για την επιλογή. Εφόσον μας ακούτε, απευθυνόμαστε σε εσάς που ήδη είστε κοντά μας. Διαδώστε να έρθουν κι άλλοι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα επιμένουμε. Ευχαριστούμε το Χαγιάτη, ευχαριστούμε τον Κεραμιτσί, ευχαριστούμε κατάστημα για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, να λέω και τι, πού, σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται ο καθένας. Το Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολή για εκλεκτά τόπια κρέατα, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, το κατάστημα με τα κουφώματα και τις ειδικές κατασκευές Καραφιλίδης και καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Τις μεταφορές, τις μεταφορές και τις μετακομίσεις στην εταιρεία Δημοτίκαλης. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο. Το κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές στη Νέα Ορεστιάδα. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Τους ακούμε αναλυτικά αμέσως με το τέλος της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι στην ημέρα σας. Τα ξαναλέμε αύριο στις 10 με υγεία πάνω απ' όλα και όλα γίνονται. Γεια χαρά!
2: Σε έναν κόσμο που σε σπρώχνει συνεχώς το γνωστό σαλτό μορτάλε.
3: Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
6: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
7: Εγώ.
6: Ναι, εσύ.
7: Κι εγώ.
6: Βέβαια, κι εσύ.
7: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
6: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
7: Πώς?
6: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
7: Πες μου περισσότερα.
6: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
7: Δηλαδή?
6: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
7: Αλήθεια?
6: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
7: Κάτσε, έχω πορείες.
6: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
8: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
6: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
9: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
10: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
16: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
17: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κάτω από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών 2630, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε λοιπές υποδομές του Δήμου Σουφλίου, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή το Φεβρουάριο του 2026, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Δήμος. Η χρηματοδότηση αυτή αποφασίστηκε ύστερα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στήριξης για το Δήμο Σουφλίου, τονίζεται στην ανακοίνωση. Προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών. Η έγκριση της χρηματοδότησης συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας και στη σταδιακή επαναφορά της κανονικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών μας, τονίζει ακόμα ο Δήμος στην ανακοίνωσή του. Ενώ παράλληλα ευχαριστεί θερμά τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, για το διαρκές ενδιαφέρον του, όπως αναφέρει, τη σταθερή στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του στην πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σουφλίου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Αναλυτικά το θέμα θα βρείτε και στο radioevros.gr. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή Ελλάς, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών σε 25 τομείς πολιτικής, συγκροτώντας ένα σχήμα που ήδη χαρακτηρίζεται ως σκιώδης κυβέρνηση. Μεταξύ των στελεχών που επιλέχθηκαν βρίσκεται και η ευρύτησα δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτρια τομεάρχη άμυνας. Η ίδια μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολή, αναφερόμενη τόσο στη νέα της θέση όσο και στις πολιτικές εξελίξεις.
5: Καταρχήν, εγώ θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη αυτή. Θέλω να πω ότι εμείς μένουμε σε έναν ακριτικό νομό, οπότε εδώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία το κομμάτι της άμυνας και δεν προσφέρεται καθόλου για μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση εθνικής ευθύνης που απαιτεί και σοβαρότητα και σχέδιο και συνέπεια. Πιστεύουμε στην Ελλάδα σε έναν δημοκρατικό πατριωτισμό, σε μια Ελλάδα που υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ταυτόχρονα αποτελεί δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Το βασικό για μένα είναι η στήριξη και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των οικογένειών τους και κυρίως ότι η άμυνα είναι θέμα εθνικό και όχι κομματικό πεδίο σύγκρουσης. Και θα είμαστε εδώ και στην πορεία να τα συζητήσουμε όλα εκτενώς, γιατί αυτό έγινε χθες. Καταλαβαίνετε.
6: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι.
5: Χρειαζόμαστε έχετε... κάποιο χρόνο.
6: Δεν έχετε πάρει το φάκελο που λένε ακόμα στα χέρια σας.
5: Είναι μαζί με τον. Καταρχήν ο τομεάρχης είναι ο κ. Χριστοδούλου.
6: Έτσι.
5: Ο οποίος έχει μακρά πορεία, μακρά εμπειρία, μακρά σχέση με όλο το κομμάτι αυτό. Οπότε θα δώσει έτσι και το, και το ρυθμό στην λειτουργία. Και στην παραπέρα και σε όλες τις παραπέρα κινήσεις που θα χρειαστεί να γίνουν για την υποστήριξη και, την, και τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν εν πάση περιπτώσει για όλο το κομμάτι της άμυνας και το τι θα σηματοδοτήσει για μας εδώ στον Εύρο, που είναι ένας ακριτικός νομός και που επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και συνολογικά η υποστήριξη του κόσμου και των συνόρων.
4: Ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου στην παραλία Δικέλων της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών. Στη συνέχεια, ο 83χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από το Εργαστήριο Γιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Στο αστυνομικό δελτίο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Εξιχνιάστηκαν 105 αξιόπινες πράξεις, μεταξύ των οποίων 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, καθώς και 2 περιπτώσεις απάτης μέσω παράνομης αύξησης της εμφαινόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επεμβάσεις στους ψηφιακούς μετρητές αποτελούν το πλέον εξεζητημένο περιστατικό που έχει εντοπιστεί διεθνώς σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια μετρητές του ίδιου τύπου που λειτουργούν παγκοσμίως, λόγος για τον οποίο η εταιρεία παραγωγής ανέπτυξε ειδικό εργαλείο διάγνωσης για την ανίχνευσή τους. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΔΔΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 371.000 ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε διάφορες περιοχές, μεταξύ αυτών και ο Εύρος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη 101 φυσικών και νομικών προσωπών, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, κλοπές, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διακεκριμένες φθορές ψηφιακών δεδομένων κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Συνελήφθη εχθές 23 Ιουνίου το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, ένας αλλοδαπός διακινητής που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι όπως διαπιστώθηκε, το όχημα μεταφοράς έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε έτερο όχημα. Κατασχέθηκαν το όχημα, το ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Στην προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών με την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη θέσπιση μισθολογικών δομών που διασφαλίζουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, μέτρα μισθολογικής διαφάνειας, δικαίωμα πρόσβασης των εργαζομένων σε μισθολογικές πληροφορίες, υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα των φύλων, καθώς και ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των μηχανισμών ελέγχου. Παράλληλα, ορίζεται ο συνήγορος του πολίτη ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής, ενώ ενισχύονται τόσο ο ίδιος όσο και η επιθεώρηση εργασίας. Αναλυτικά δείτε το άρθρο και στο radioevros.gr. Στο πλαίσιο αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Αλεξανδρούπολης, η ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης προχωρά στη δωρεάν διάθεση επεξεργασμένης ηλίος για γεωργική χρήση από τους παραγωγούς της περιοχής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επεξεργασμένη ηλί αποτελεί υλικό πλούσιο σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία, η αξιοποίηση του οποίου συμβάλλει στη βελτίωση των εδαφικών χαρακτηριστικών, στη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων και στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Για το θέμα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης και ο Πρόεδρος του ΤΟΕΦ Φερών Πέπλου, ενώ παρουσιάστηκε το πλαίσιο και η διαδικασία αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Αλεξανδρούπολης και η δωρεάν διάθεσή του προς όφελος των αγροτών. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδιάς Τέχνης 2026, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα 24, αύριο 25 και μεθαύριο 26 Ιουνίου, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης. Αναλυτικά για την έναρξη των εκδηλώσεων μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Διδημοτήχου Παρασκευάς Τσολακίδης.
7: Στόχος μας είναι φυσικά να προσελκύσουμε επισκεψιμότητα από όλη την ευρύτερη περιοχή, όπως λέτε, και ακόμα και από τις γειτονικές χώρες, να έρθει ο κόσμος σε επαφή με την τέχνη, να περάσει όμορφα, να πάρει ερεθίσματα ο ίδιος και να καταλάβει ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι ο φίλος, είναι ο γείτονας, είναι ο ξάδερφος. Δεν είναι μια ελιτιστική κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο μικρό κόσμο τους.
8: Μπράβο.
7: Είναι πολλαπλός ο στόχος και, όπως και επίσης απευθύνεται σε ανθρώπους από όλη την ηλικιακή και την κοινωνική διαστρωμάτωση. Υπάρχουν δράσεις για παιδιά, υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις, υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις και το βασικό είναι ότι έχουν εργαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι και εργάζονται και θα εργάζονται μέχρι την λήξη του φεστιβάλ για την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων και του οράματος. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, υπάρχουν εκθέτες καλλιτέχνες, υπάρχουν μπαζάρ, υπάρχει η παράσταση με θέατρο Σκιών Καραγκιόζη για τα παιδιά 8 η ώρα, όπως και άλλες δράσεις για παιδιά στο πρώην παιδική Χαρά Παπαδοπούλου στην Αλάνα την λεγόμενη πλέον. Υπάρχει όλοι οι σύλλογοι πολιτιστικοί και συμμετέχουν με διάφορες δράσεις. Στην Πινακοθήκη υπάρχει το κάστρο, σύλλογος του κάστρου με αναπαράσταση της δεκαετίας του 30 κυρίως. Υπάρχουν θεατρικά δρόμενα και μουσική ρεμπέτικη και λαϊκή στο κλείσιμο. Είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα, κάθε μέρα είναι πλούσιο και με κάποιες παραλλαγές κάθε μέρα και όπως είπαμε

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
3: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
2: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
0: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές του Δήμου Σουφλίου που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών. Μεταξύ των στελεχών που επιλέχθηκαν βρίσκεται και η ευρύτησα δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτρια τομεάρχη άμυνας. Ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης στην παραλία Δικέλων Αλεξανδρούπολης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας και στον Εύρο. Ο Δήμος Διδημοτύχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome EYE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές του Δήμου Σουφλίου που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών. Μεταξύ των στελεχών που επιλέχθηκαν βρίσκεται και η ευρύτησα δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτριας τομεάρχη άμυνας. Ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης στην παραλία Δικέλων Αλεξανδρούπολης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας και στον Εύρο. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
13: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: το φως.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Επιστρέφει.
1: Σε λίγο.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές του Δήμου Σουφλίου που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών. Μεταξύ των στελεχών που επιλέχθηκαν βρίσκεται και η ευρύτησα δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτρια τομεάρχη άμυνας. Ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης στην παραλία Δικέλων Αλεξανδρούπολης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας και στον Εύρο. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights, Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών 26-30, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε λοιπές υποδομές του Δήμου Σουφλίου, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή το Φεβρουάριο του 2026, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Δήμος. Η χρηματοδότηση αυτή αποφασίστηκε ύστερα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στήριξης για το Δήμο Σουφλίου, τονίζεται στην ανακοίνωση, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών. Η έγκριση της χρηματοδότησης συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας και στη σταδιακή επαναφορά της κανονικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών μας, τονίζει ακόμα ο Δήμος στην ανακοίνωσή του. Ενώ παράλληλα ευχαριστεί θερμά τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, για το διαρκές ενδιαφέρον του, όπως αναφέρει, τη σταθερή στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του στην πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σουφλίου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Αναλυτικά το θέμα θα βρείτε και στο radioevros.gr. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή Ελλάς, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών σε 25 τομείς πολιτικής, συγκροτώντας ένα σχήμα που ήδη χαρακτηρίζεται ως σκιώδης κυβέρνηση. Μεταξύ των στελεχών που επιλέχθηκαν βρίσκεται και η ευρύτησα δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτρια στο ΜΕΑΡΧΗ Άμυνας. Η ίδια μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολή, αναφερόμενη τόσο στη νέα της θέση, όσο και στις πολιτικές εξελίξεις.
5: Καταρχήν, εγώ θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη αυτή. Θέλω να πω ότι εμείς μένουμε σε έναν εκθετικό νομό, οπότε εδώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία το κομμάτι της άμυνας και δεν προσφέρεται καθόλου για μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση εθνικής ευθύνης που απαιτεί και σοβαρότητα και σχέδιο και συνέπεια. Πιστεύουμε στην Ελλάδα σε έναν δημοκρατικό πατριωτισμό, σε μια Ελλάδα που υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ταυτόχρονα αποτελεί δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Το βασικό για μένα είναι η στήριξη και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους και κυρίως ότι η άμυνα είναι θέμα εθνικό και όχι κομματικό πεδίο σύγκρουσης. Και θα είμαστε εδώ και στην πορεία να τα συζητήσουμε όλα εκτενώς, γιατί αυτό έγινε χθες. Καταλαβαίνετε.
6: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι.
5: Χρειαζόμαστε έχετε... κάποιο χρόνο.
6: Δεν έχετε πάρει το φάκελο που λένε ακόμα στα χέρια σας.
5: Είναι μαζί με τον. Καταρχήν, ο τομεάρχης είναι ο κ. Χριστοδούλου. Ο οποίος έχει μακρά πορεία, μακρά εμπειρία, μακρά σχέση με όλο το κομμάτι αυτό. Οπότε θα δώσει έτσι και το, και το ρυθμό στην λειτουργία. Και στην παραπέρα και σε όλες τις παραπέρα κινήσεις που θα χρειαστεί να γίνουν για την υποστήριξη και, την, και τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν εν πάση περιπτώσει για όλο το κομμάτι της άμυνας και το τι θα σηματοδοτήσει για μας εδώ στον Εύρο, που είναι ένας αγκριτικός νομός και που επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και σημειολογικά η υποστήριξη του κόσμου και των συνόρων του.
4: Ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου στην παραλία Δικέλων της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν από το προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών. Στη συνέχεια, ο 83χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από το Εργαστήριο Γιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Στο αστυνομικό δελτίο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Εξιχνιάστηκαν 105 αξιόπινες πράξεις, μεταξύ των οποίων 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, καθώς και 2 περιπτώσεις απάτης μέσω παράνομης αύξησης της εμφαινόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επεμβάσεις στους ψηφιακούς μετρητές αποτελούν το πλέον εξεζητημένο περιστατικό που έχει εντοπιστεί διεθνώς σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια μετρητές του ίδιου τύπου που λειτουργούν παγκοσμίως, λόγος για τον οποίο η εταιρεία παραγωγής ανέπτυξε ειδικό εργαλείο διάγνωσης για την ανίχνευσή τους. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΔΔΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 371.000 ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε διάφορες περιοχές, μεταξύ αυτών και ο Εύρος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη 101 φυσικών και νομικών προσωπών, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, κλοπές, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διακεκριμένες φθορές ψηφιακών δεδομένων κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Συνελήφθη χθες 23 Ιουνίου το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου ένας αλλοδαπός διακινητής που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νομίμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νομίμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι όπως διαπιστώθηκε, το όχημα μεταφοράς έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε έτερο όχημα. Κατασχέθηκαν το όχημα, το ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Στην προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών με την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη θέσπιση μισθολογικών δομών που διασφαλίζουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, μέτρα μισθολογικής διαφάνειας, δικαίωμα πρόσβασης των εργαζομένων σε μισθολογικές πληροφορίες, υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα των φύλων, καθώς και ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των μηχανισμών ελέγχου. Παράλληλα, ορίζεται ο συνήγορος του πολίτη ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής, ενώ ενισχύονται τόσο ο ίδιος όσο και η επιθεώρηση εργασίας. Αναλυτικά δείτε το άρθρο και στο radioevros.gr. Στο πλαίσιο αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Αλεξανδρούπολης, η ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης προχωρά στη δωρεάν διάθεση επεξεργασμένης ηλίας για γεωργική χρήση από τους παραγωγούς της περιοχής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επεξεργασμένη ηλία αποτελεί υλικό πλούσιο σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία, η αξιοποίηση του οποίου συμβάλλει στη βελτίωση των εδαφικών χαρακτηριστικών, στη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων και στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Για το θέμα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης και ο Πρόεδρος του ΤΟΕΦ Φερών Πέπλου, ενώ παρουσιάστηκε το πλαίσιο και η διαδικασία αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Αλεξανδρούπολης και η δωρεάν διάθεσή του προς όφελος των αγροτών. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα 24, αύριο 25 και μεθαύριο 26 Ιουνίου, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης. Αναλυτικά για την έναρξη των εκδηλώσεων μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Διδημοτήχου Παρασκευάς Τσολακίδης.
7: Στόχος μας είναι φυσικά να προσελκύσουμε επισκεψιμότητα από την ευρύτερη περιοχή, όπως λέτε, και ακόμα και από τις γειτονικές χώρες, να έρθει ο κόσμος σε επαφή με την τέχνη, να περάσει όμορφα, να πάρει ερεθίσματα ο ίδιος και να καταλάβει ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι ο φίλος, είναι ο γείτονας, είναι ο ξάδερφος. Δεν είναι μια ελιτιστική κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο μικρό κόσμο τους.
8: Μπράβο.
7: Είναι πολλαπλός ο στόχος και όπως και επίσης απευθύνεται σε ανθρώπους από όλη την ηλικιακή και την κοινωνική διαστρωμάτωση. Υπάρχουν δράσεις για παιδιά, υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις, υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις και το βασικό είναι ότι έχουν εργαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι και εργάζονται και θα εργάζονται μέχρι την λήξη του φεστιβάλ για την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων και του οράματος. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, υπάρχουν εκθέτες καλλιτέχνες, υπάρχουν μπαζάρ, υπάρχει η παράσταση με θέατρο Σκιών Καραγκιόζη για τα παιδιά 8 η ώρα, όπως και άλλες δράσεις για παιδιά στο πρώην παιδική Χαρά Παπαδοπούλου στην Αλάνα την εγώμενη πλέον. Υπάρχει όλοι οι σύλλογοι πολιτιστικοί και συμμετέχουν με διάφορες δράσεις. Στην Πινακοθήκη υπάρχει το κάστρο, σύλλογος του κάστρου με αναπαράσταση της δεκαετίας του 30 κυρίως. Υπάρχουν θεατρικά δρόμενα και μουσική ρεμπέτικη και λαϊκή στο κλείσιμο. Είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα, κάθε μέρα είναι πλούσιο και με κάποιες παραλλαγές κάθε μέρα και όπως είπαμε για όλα τα γούστα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες, εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές του Δήμου Σουφλίου που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών. Μεταξύ των στελεχών που επιλέχθηκαν βρίσκεται και η ευρύτησα δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτρια στομεάρχη άμυνας. Ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης στην παραλία Δικέλων Αλεξανδρούπολης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας και στον Εύρο. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τρίμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights, Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκουπίδια και στον υπόνομα. Κι εσύ που ψάχνεις το πουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
13: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
16: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές του Δήμου Σουφλίου που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών. Μεταξύ των στελεχών που επιλέχθηκαν βρίσκεται και η ευρύτησα δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτριας τομέαρχη άμυνας. Ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης στην παραλία Δικέλων Αλεξανδρούπολης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας και στον Εύρο. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights, Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες 97,1 Radio Evros
0: και radioevros.gr.
12: Συναρπαστικά αληθινός.
13: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές του Δήμου Σουφλίου που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών. Μεταξύ των στελεχών που επιλέχθηκαν βρίσκεται και η ευρύτησα δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτριας τομέαρχη άμυνας. Ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης στην παραλία Δικέλων Αλεξανδρούπολης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας και στον Εύρο. Ο Δήμος Διδυμοτύχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδυμότυχο Art Nights, Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
9: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
8: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
9: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
10: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
8: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
9: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη μουσική βραδιά ξεκινάει εδώ, τώρα, απόψε και για δύο ώρες από τις 8 μέχρι και τις 10 από το Ράδιο Εύρος και τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού ή τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη ή εναλλακτικά radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Όλα αυτά μια μέρα σαν και την απόψινή, τη σημερινή, είναι Τετάρτη 24/6, οδεύει προς το τέλος του και αυτός ο μήνας του 2026. Το κάνουμε μισό και αυτό το χρόνο, που θα μας πάει, θα το ξεπεράσουμε και αυτόν. Και είμαστε πάντα εδώ για να συνεχίσουμε. Ήρθε ο συνεργάτης μου Αντώνης για να αρχίσουμε αυτήν την εκπομπή. Θέλεις να πεις κάτι, Αντώνη? Μια καλησπέρα. Μπράβο, Αντώνη, καλησπέρα λοιπόν. Θέλεις να πεις μια καλησπέρα κι εσύ?
1: Καλησπέρα.
0: Έχω λοιπόν, όπως καταλάβατε, πολλούς εδώ και αξιόλογους συνεργάτες οι οποίοι κάνουν και το γνωστό θόρυβο της ηλικίας. Περνάμε όμορφα και να μην ξεχνιόμαστε ότι αυτή η εκπομπή είναι μια προσφορά των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το στούντιο Ποντομέντικα, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Ορεστιάδος, δίπλα ακριβώς από τον Πευκώνα της πόλης, από την νότια πλευρά του Πευκώνα. Εκεί να πηγαίνετε για να καλοπίζετε τα νύχια σας, αλλά να λύνετε και προβλήματα των ποδιών. 6957-18-65-32 είναι το τηλέφωνο. Φυσικά την παρέα μας συγκροτούν και οι Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως, με λοχαγού διαμάτη γωνία, για τις ενοικιάσεις των αυτοκινήτων σας και για το σέρβις τους. 2552-028-525 και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Κασαπιάν του Βάνη, μια επιχείρηση τόσο παλιά όσο και η πόλη, από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον, αφού και επίσημα αστρονομικά έχουμε εισέλθει στο καλοκαίρι, ήρθε η ώρα να ακούσουμε, να τραγουδήσουμε, να μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Ίσως η πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου, ίσως λέω, συγκρούεται με την άνοιξη γι' αυτό, μια εποχή που την έχουμε συνδυάσει με μεγαλύτερη ανεμελιά από τα μικρά μας χρόνια, τα μαθητικά, με διακοπές, με συγκινήσεις, με μεγάλες ημέρες, με πανέμορφες μπροσερές ή ζεστές νύχτες, όπως και να έχει, σίγουρα μακριά από το κρύο των χειμερινών μηνών. Οπότε όλα μέσα στο μυαλό μας συνηγορούν στο να νιώθουμε το καλοκαίρι ως την κορυφαία του χρόνου εποχή. Αλλά έχει και τα σχήμα της. Να, δηλαδή το μποντιλιάρισμα όταν πας για την παραλία, το να μην έχεις που να καταφύγεις, όπως θα μας τραγουδήσει τώρα ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου, λίγο σοβαρά, λίγο αστειευόμενος, στο τραγούδι «Καλοκαίρι».

Το καλοκαίρι έφτασε εμπρός βήματα χει. Να το πρωί παντήσουμε παιδιά με γιοταχή. Σταμάτησα σε μια πιπή και πήρα δυο μπουκάλια που κάνουν άγριο μαύρισμα και πια δεν είσαι χάλια. Καλοκαίρι, καλοκαίρι,

Με πιάνει μια κίνηση σαν βγήκα απ' την Αθήνα. Εφτά γρανίτες τσάκισα μέχρι την Ελευσίνα. Ανοίγω το παράθυρο, αέρα

σαλάφρωσα σαν γνήσιος οικολόγος. Όταν θα πας στην εξοχή θα πρέπει να έχεις σχέση με κάποιο σπίτι εξοχικό να σου κρατούν.

Και έτσι δειλά-δειλά ξεκινήσαμε μια καλοκαιρινή περιπέτεια, μουσική περιπέτεια απόψε. Σας υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ με θεματικές εκπομπές όπως και την απόψινή, εκτός από την πρώτη εκπομπή του κάθε μήνα και την τελευταία εκπομπή του κάθε μήνα που είναι ελευθέρων επιλογών, οπότε συμμετέχετε και εσείς στη διαμόρφωση των τραγουδιών που ακούγονται. Πάμε σε ένα καλοκαίρι από τον Νιόνιο, το Διονύση Σαββόπουλο.

Αυτός λοιπόν ένας ύμνος του καλοκαιριού για τον από τον Διονύση το Σαββόπουλο, και μετά θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που ύμνος του καλοκαιριού δεν είναι, αλλά έγινε ύμνος γενεών καθώς περιμέναν τις καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, όπως τραγουδά ο Νίκος ο Καρβέλας. Και μετά η Ζωζεφίν καλοκαιρινές στιγμές θα μας πει και αυτή, και πάμε.

Και μια που μιλάμε για καλοκαιρινές στιγμές, από αυτές που μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας, στη ψυχή μας, χαρακτηρίζουν και καθορίζουν πολλές φορές τις συμπεριφορές μας και τις ζωές μας, αλλά σίγουρα αφήνουν μια γλυκιά ανάμνηση καθώς τα χρόνια περνούν. Δύο τέτοια τραγούδια θα ακούσουμε τώρα. Στο ένα η Σοφία Αρβανίτη θα μας τραγουδήσει το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» και αμέσως μετά η Zig Zag την «Αγάπη του καλοκαιριού». Και απόψε πάλι είσαι παντού. Και φυσικά θα κάνουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
10: το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
14: Και να είμαστε που ήρθαμε, αργήσαμε αλλά ήρθαμε. Είναι μεγάλο το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θα υπάρχει άλλο τέτοιο. Σας το εγγυώμαι για το υπόλοιπο 2 ώρα, για την υπόλοιπη 1,5 ώρα. Εδώ λοιπόν στο Ράδιο Εύρος, στους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου, το νησί μας τη Σαμοθράκη, αλλά και δυτικότερα την υπόλοιπη Θράκη. Και φυσικά radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Είναι η ώρα, Όταν λέω τη λέξη όλου του κόσμου, είναι ώρα σε όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν Έλληνες, Έλληνες της Διασποράς, να στείλω τις ευχές μου, την αγάπη μου. Δεν λέω την καλησπέρα μου, γιατί δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί που τα στέλνω αυτά. Θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε σημείο της γης και να μας ακούν, όπως παίρνουμε μηνύματα από διάφορες περιοχές του κόσμου. Λοιπόν, να ξέρουν ότι τους αγαπάμε, ότι τους σκεφτόμαστε και ότι δοθήσεις της ευκαιρίας και λόγω καλοκαιριού περιμένουμε να τους έχουμε κοντά μας. Είναι μια εκπομπή που την προσφέρει η πάντα εδώ, τη φέρνουν κοντά σας οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, από την Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στη Νέα Ορεστιάδα, με τηλέφωνο το 6957 1865 32. Να το θυμάστε αυτό το τηλέφωνο, είναι το τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού, το επαναλαμβάνω, 6957 18-65-32. Ποντομέντικα, Μπελιάκου Μαρία, για περιποίηση των νυχιών σας, τα πόδια και τα χέρια, αλλά και λύσεις σε προβλήματα των ποδιών. Fit Car Rental, Καλυπόλεως Λοχαγού Διαμάντη, στην παρέα μας, με πολύ όμορφα, λειτουργικά, αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα. Και πώς να μην είναι καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα για ενοικίαση. Λοιπόν, πώς να μην είναι καλοσυντηρημένα όταν έχει και δικό της συνεργείο οχημάτων, όπου παρέχει αυτές τις υπηρεσίες και στα δικά μας οχήματα. Καλυπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, 2552-028-525 το τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού. Και τέλος, την παρέα κλείνουν τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, Κασαπιάν, από το 1924 εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, τρεις γενές και πάνε για τέταρτη, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και εμείς Συνεχίζουμε να τραγουδάμε για το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που μόλις μας έφτασε και αστρονομικά, με δεδομένο ότι μετά την ησημερία του καλοκαιριού του Ιουνίου, στις 21 του μήνα, μπαίνουμε αμιγώς στην καλοκαιρινή περίοδο, η οποία λήγει στις 20-21 του Σεπτέμβρη. Ένα καλοκαίρι, Αφροδίτη Μάνου, από το εκείνο το καλοκαίρι, αν το θυμάστε, και Κώστας Χατζής, ή μάλλον όχι, θα πάμε να έχει μια συνοχή το πράγμα, Τόσα καλοκαίρια από το Δάκι αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε αυτά τα δύο.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Δάκης. Πάμε τώρα στο Κώστα Χατζή. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια, θα μας τραγουδήσει και αμέσως μετά θα έρθει ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος έχει να πει για το καλοκαιράκι. Εκείνο το καλοκαίρι. Όχι, συγγνώμη, ναι, όντως, σωστά. Δικό μου λάθος. Έχει να πει λοιπόν το καλοκαιράκι του. Γνωστό το καλοκαιράκι του Νίκου Πορτοκάλογλου, άλλωστε. Λοιπόν, μπορούμε με αυτά και με αυτά να συνεχίσουμε και θα κάνουμε έπειτα το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να αλλάξουμε ώρα.

0: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
14: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
15: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
14: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
15: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
16: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
14: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
15: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
17: 9:35 πρώτα λεπτά και ήρθαμε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε γρήγορα να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια για το καλοκαίρι. Μια εκπομπή που σας προσφέρει το στούντιο Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας για υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην πόλη της Ορεστιάδας, δίπλα από την νότια περίφραξη του Πευκώνα της πόλης, 6957-1865-32 το τηλέφωνο. Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο. Κίγκαλη Πόλεως με λοχαγού διαμάντη γωνία και Κασαπιάν σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης και αρδευτικά από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και κάνε το χειμώνα καλοκαίρι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως και τάμτα αρχές καλοκαιριού το επόμενο.

Ανομοιογενή τα επόμενα δύο τραγούδια, αλλά έχουν να κάνουν και αυτά με το καλοκαίρι. Καλοκαίρια και χειμώνες τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος και μετά ο Κώστας ο Μαρτάκης, αμιγώς καλοκαιρινά, είναι τα καλοκαιρινά, τα σ' αγαπώ.

Συνεχίζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε με δυτικές συνοικίες και καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου, με καλοκαιρινές αγάπες επίσης από το Στέλιο Μπόμπα. Αμέσως μετά το τελευταίο μας διάλειμμα.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλο και δεκαετίες.
5: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
14: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
13: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
14: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
15: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
13: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
14: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
16: 9 και 35 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, λίγο λιγότερο από ημίωρο της απόψινης εκπομπής του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια εκπομπή που ασχολείται με το καλοκαίρι, που τραγουδά για το καλοκαίρι, που υποδέχεται το καλοκαίρι από τους 97,1, τους 95,3 και το radioevros.gr για να μας ακούτε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Μια εκπομπή που την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην Ορεστιάδα, δίπλα από τον Πευκόνα της πόλης, από την νότια πλευρά του, και με τηλέφωνο 6957 18 6532. Παράλληλα, στην εκπομπή μας συμμετέχουν οι Fit Car Rental, την Καλλιπόλεως Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο, και φυσικά τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39, από το 1924 κοντά μας εδώ. Αγάπη καλοκαιρινή θα τραγουδήσει ο Θάνος Καλλύρης, και καλοκαιρινή αγάπη ο Λευτέρης Κιντάτος. Πάμε.

Καλά, πώς μας ξέφυγε αυτό το τραγούδι προχθές που είχαμε τα ψέματα. Χθες, πότε τα είχαμε τα ψέματα. Πάμε στις δυτικές συνοικίες. Το ακούσαμε το καλοκαιρινά ραντεβού. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το ακούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε με ζεστό καλοκαίρι από τους Νάμα και το καλοκαιράκι από τους Φατμέ.

Και αφού γλιτώσαμε δύο φορές από τον κίνδυνο του να ακούσουμε διπλό τραγούδι στην εκπομπή, μπορούμε να πούμε τα τελευταία τρία τραγούδια και να σας αφήσω. Είναι η Μαντώ που τραγουδά αυτό το καλοκαίρι, ο Γιάννης Δημητράς, το Φεγγάρι καλοκαιρινό και τα Ξύλινα Σπαθιά, το Λιωμένο Παγωτό. Με αυτά λοιπόν θα σας χαιρετήσω απόψε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω και σας προτρέψω για μια ακόμη φορά. Και αύριο από το πρωί να είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του Ράδιο Εύρος. Από τις 7 μέχρι και τις 10 ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας, την ενημερωτική μας περιπολία. Στις 10 αναλαμβάνει ο Νίκος Πατούνας και μέχρι τη 1 με το ευρωσκόπιο του. Στις 2 και στις 5.30 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που επιμελείται και παρουσιάζει η Σταυρούλα η Αγελαδαράκη και τα σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα. Μετά έρχεται και πάλι το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο. Πάλι θα είμαστε μαζί στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, καθότι αύριο είναι Πέμπτη. Με αυτά και με αυτά λοιπόν σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη νύχτα και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

ξεσπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πες μου για δε μ' αφήνει. Με δυο φίλοι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255

0: 2-0-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: συμβαίνει, δε βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν μετά τη χρήση τα φωτιά.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: βρίζοντας ξένη φαντά.
1: Ραδιο Εύρος και τη νύχτα.